0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέ Ταξιδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές στα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στο Global Summit Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το δημόσιο πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το δημόσιο και ελεύθερο πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική της Νουδού. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις εγγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικίες νίκης, μέσες σχολές, διεκδικώντας ανθρώπους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο Πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της στη Δάπνο του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

Και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο του Φουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο του Φουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Φθασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο του Φουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου και εκλεγόμενος με την Πανσπουδαστική. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανσπουδαστική, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανσπουδαστική στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι έχει αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλυμη με εξεταστική και αποτρέψαμε διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανσπουδαστική.

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι αναχείρας. Μετά από 3 ώρες
2: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέ Ταξιδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές, τα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στο Global Smooth Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

0: και πες με αγάπη.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, my

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν πλες το φαύλο κύκλο μου ποτή.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων. Η Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο επαναστατικό αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωση των αγώνων. Η Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με ανεκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο, επαναστατικό, αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά,

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Κούτρα, μέλος της Παντιέρα ΑΤΑΚ. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για ανεξάρτητους, μαχητικούς, ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους. Στηρίζουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενάντια στους πολέμους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για να πάψουν τις συνεργασίες των πανεπιστημίων μας με την πολεμική μηχανή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε την ΑΤΑΚ για να σταματήσουμε τη συνεργασία Παντίου με ειδήσεις όπως έκανε η ΑΤΑΚ ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin για να μην γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, για να έχουμε γνώση μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες. Ψηφίζουμε την ΑΤΑΚ για να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που βάζετε κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας, όπως το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως μπλοκάραμε τα πειθαρχικά των φοιτητών αρχιτεκτονικής για κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΤΑΚ για να βρεθεί ο Φουσού στην πρώτη γραμμή του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην πολιτική των κερδών, της ΕΕ, των κυβερνήσεων, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΤΑΚ γιατί ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.

Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, μία φωνή, πολλές ταυτότητες και συγκεκριμένα στην εκπομπή Showbiz.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέρης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου, εκλεγμένος με την Πανσπουδαστική. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδεχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανσπουδαστική, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανσπουδαστική στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι έχει αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε την εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλυμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανσπουδαστική.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κάτσε μισό κάνει παράσιτα. Καλωσορίσατε στο Παντίο Πολιτεία. Κάνουμε κάτι που δεν είναι δημοσιογραφικά επιτρεπτό. Δεν βγαίνουμε βασικά, απλά βγαίνω να πω κάποια λόγια προκύτερα, να σας πω ότι είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή μου. Αλλά η τελευταία εκπομπή που κάνω σχετικά με φοιτητικές εκλογές του 2026 και γενικά για φοιτητικές εκλογές. Να καλωσορίσουμε τα τέσσερα άτομα που μόλις μας ακούνε. Μας συγχωρείτε για τα παράσιτα, αλλά είπα να βγω στον αέρα πρόχειρα να σας πω κάποια πράγματα. Και είπα να κάνω εξαίρεση, μιας και είναι και η πρώτη τελευταία εκπομπή μου. Metallica, I Disappear. Για το λόγο ότι οι Metallica εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ και θα βάλουμε κάτι ιταλικά σε λίγο.

Παρένθεση. Έχουμε θέμα με το Spotify και με όλα τα streaming platforms. Meaning, θα πέσουν όλα τα επεισόδια. Γιατί απλά το Podbean είναι greedy as fuck.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είπαμε μια λέξη που δεν έπρεπε. Συνεχίζουμε. Συγχωρώ τον ραδιοφωνικό αέρα. Είναι πολύ... Έχουμε πρόβλημα τεχνικό βασικά και ουσιαστικά δεν μπορούμε να το λύσουμε και λογικά θα πέσουν τα επεισόδια τη μια μέρα στην άλλη και θα προσπαθήσω να το λύσω, θα βρεθώ σε επικοινωνία με το Podbean από εκεί που βγάζω τα επεισόδια και τέτοια πράγματα. Αυτά από μένα, από πίσω ακούγεται το τραγούδι Σαμπέιν

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα Παντίου Πολιτεία με τον Ευθύμη Χαριτάκη. Μαζί μας είναι η Σταυριάνα από την ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ.
2: Σωστά.
1: Ένα σχήμα που παρεβαίνει στους φοιτητικούς συλλόγους του Παντίου Πανεπιστημίου και ένα σχήμα που παρεβαίνει γενικά στο πανεπιστήμιο, στα πανεπιστήμια και στις σχολές. Να ρωτήσω κάτι σχετικό πριν πάμε στις ερωτήσεις γενικά.
2: Εννοείται, ναι.
1: Έχω γενικά αυτή την απορία ότι αν παρεβαίνετε και σε συνδικαλιστικές εργατικές οργανώσεις και...
2: Ναι. Γενικά το δίκτυο των ΕΑΚ είναι ένα πανελλαδικό δίκτυο όπου συμμετέχουν μέσα εκατοντάδες σχήματα σε όλη την Ελλάδα όπου έχουν, ρε παιδάκι μου, παρεμβαίνουν μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους πανελλαδικά και είναι σχήματα μέσα στα πανεπιστήμια.
1: Γιατί αναφέρεστε ως ανεξάρτητη αριστερή κίνηση κατά τη γνώμη σας?
2: Ωραία. Όπως είπα και προηγουμένως, τα ΕΑΚ που σημαίνει ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση είναι ένα πανελλαδικό δίκτυο της αριστεράς πάρα πολλά χρόνια που έχει πρωτοστατήσει και μάλιστα σε πάρα πολλούς αγώνες. Τα σχήματα υπάρχουν ανά κοινωνικό χώρο και ανά ίδρυμα, δηλαδή διαφορετικό σχήμα υπάρχει στο Πάντιο που λέγεται ΑΝΑΣΑ, διαφορετικό στο Πολυτεχνείο και ούτω καθεξής, όπου κιόλας ρίχνουν τις δυνάμεις τους και στα προβλήματα που υπάρχουν στην εκάστοτε σχολή, προκειμένου να τα αντιμετωπίσουν, και γιατί προφανώς διαφορετικά ζητήματα σε ένα βαθμό θα έχει το Πάντιο Πανεπιστήμιο, από ό,τι μπορεί να έχει το Πολυτεχνείο, από ό,τι μπορεί να έχει μια σχολή στο ΕΚΠΑ.
1: Ποια είναι η αντίδρασή σας για το Πολυτεχνείο και για τη δυσκολία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, μιας που
2: των φοιτητικών εκλογών? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχεις εδώ πέρα και ξεκινάς έτσι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που είναι και πολύ επίκαιρη τις τελευταίες μέρες και είναι και πάρα πολύ σοβαρή αν με ρωτάς. Καθώς διαχρονικά από την εξέλιξη του Πολυτεχνείου, από εκεί πέρα που χύθηκε πολύ αίμα για να είναι αυτός ο χώρος ελεύθερος και ούτω καθεξής, γίνονται οι φοιτητικές εκλογές του Πολυτεχνείου, στον ιστορικό χώρο του κάτω Πολυτεχνείου, στο συγκρότημα στην Πατησίων. Ερχόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με ένα κυβερνητικό σχεδιασμό, όπου σου λέει η κυβέρνηση ότι, βάζοντας βέβαια υλοποιητή σε αυτό το πράγμα τον Πρίτανη του Χατζηγεωργίου, που είναι γνωστός Πρίτανης για το ότι έρχεται να παίξει το δεξί ρόλο της κυβέρνησης μέσα στα πανεπιστήμια. Είναι ο Πρίτανης που σε κινητοποίηση φοιτητών καλεί αμέσως στην αστυνομία, έχει εισβάλει τόσες φορές μέσα στο άσυλο, έχει πειράσει τις πειθαρχικές διώξεις φοιτήτρια και φοιτές επειδή, ας πούμε, κολλάνε μια φύσα και ούτω καθεξής. Και αυτός ο Πρίτανης έρχεται τώρα και λέει ότι μεταφέρνει τις φοιτητικές εκλογές από τον ιστορικό χώρο του κάτω Πολυτεχνείου πάνω στην Πολυτεχνιόπολη της Ζωγράφου. Αυτό είναι σοβαρό, γίνεται πρώτη φορά και είναι σοβαρό καθώς έρχεται στο σχεδιασμό το κάτω Πολυτεχνείο να μουσοποιηθεί, να σταματήσει να είναι ένας ζωντανός χώρος που να διατηρεί τη μνήμη και ούτω καθεξής. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι λέει και είπε μάλιστα και ο Πρίτανης Χατζηγεωργίου σε συναντήσεις ότι εγώ μεταφέρω τις φοιτητικές εκλογές στην Πολυτεχνιούπολη προκειμένου, ας πούμε, άμα γίνει και κάποια προκατόρικη ενέργεια, να μπορεί να εισβάλλει η αστυνομία να τη λύσει. Που αυτό αντιλαμβάνεσαι και θεωρώ ότι το λαμβανόμαστε και όλοι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος τα ζητήματα, ας πούμε, εντός πανεπιστημίου να λύνονται από πλευρά μιας, ας πούμε, δυνητικής εισβολής αστυνομίας.
1: Πάντως γίνονται και προσπάθειες επιβολής πανεπιστημιακής αστυνομίας και εδώ στο Πάντιο, όπως έχουν βάλει και καινούριο στέκι εκεί που είναι το καινούριο κτίριο κάτω, που έχουν βάλει ένα καινούριο στέκι που λέει Πάντιο. Έχουν γίνει προσπάθειες των φοιτητών όταν είχαν ένα πάρτι που είχαν κάτι προσαγωγές στην Πάντιο και όπως είχαν και στη Θεσσαλονίκη, στο Απιθύτα, προσαγωγές.
2: Θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδάκι μου, ευτυχώς, μπορώ να πω ότι το Πάντιο δεν μπορούμε σίγουρα να το συγκρίνουμε με τα γεγονότα του Απιθύτα. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ευτυχώς δεν βρισκόμαστε σε ένα πανεπιστήμιο όπου είναι καθημερινότητα ή νομοποιημένο το να εισβάλλει η αστυνομία ή το να καταστέλλονται οι φοιτητές και οι αγώνες του. Παρ' όλα αυτά, στο Απιθύτα ισχύει, έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και είχαμε εισβολή της αστυνομίας, είχαμε πάρα πολλές προσαγωγές μέσα στο άσυλο και έπειτα κιόλας ενέργειες από πλευρά κυβέρνηση και Ζαχαράκη, που σου λέει ότι από εδώ και πέρα το απιθύτα θα λειτουργεί μέχρι τις 10. Δεν θα γίνεται καμιά πολιτισμική ή πολιτική εκδήλωση, καμιά συλλογική, ας πούμε, δράση και ούτω καθεξής. Φτάσαμε μέχρι και στο σημείο, βέβαια, να απαγορεύσουν μέχρι την κοπή της πίτας των καθηγητών. Και αυτό, ρε παιδάκι μου, έγινε και από, σε συνέχεια από ενέργειες έντασης και από σκηνικά έντασης που δεν έχουν θέση στο πανεπιστήμιο και έχουν ως αντικειμενική κατάληξη αυτά τα σκηνικά και αυτές τις ενέργειες και την αστυνόμευση, ας πούμε, την αυστηροποίηση της επιτήρησης και το καθεξής μέσα στις σχολές μας. Και εμείς πιστεύουμε κιόλας ότι πρέπει και να τα καταγγέλουμε, γιατί και μόνο ξένα μπορεί να είναι, ας πούμε, και ως προς τα ίδια τα συμφέροντα του φοιτητικού συλλόγου και επικίνδυνα.
1: Μιας που λέμε για προβοκάτσιες και τέτοια πράγματα, σήμερα μάθαμε ότι στο Πάντιο έγιναν και προβοκατσιωρικές παρεμβάσεις, όπως έχει ανακοινώσει η Ανάσα ΕΑΚ χθες. Μπορείτε να μας πείτε λίγο πιο αναλυτικά τι έχει παιχτεί και τι έχει γίνει βασικά?
2: Καταλαβαίνω, ναι. Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι θα στο ξεκινήσω από αλλού, γιατί συνδέεται και άμεσα και έχει και μεγάλη σημασία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται πολύ επιθετικά να εφαρμόσει πτυχές αναδιάρθρωσης που στην πραγματικότητα έρχονται να διαλύσουν τα πτυχία μας, την ίδια την επαγγελματική μας προοπτική, αλλά και τον ίδιο το χαρακτήρα του Δημοσίου και Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Εκεί πέρα πάντα και διαχρονικά βρίσκει εμπόδιο τη φοιτική νεολαία, βρίσκει εμπόδιο τους φοιτικούς συλλόγους και το φοιτικό κίνημα που πολλάκις έχουν καταφέρει να αφήσουν, ας πούμε, μέχρι και ψηφισμένους νόμους στα χαρτιά. Προκειμένου λοιπόν να νομοποιήσει και να καταφέρει, ας πούμε, να πει ότι τα σχέδια καταστολής μέσα στα πανεπιστήμια χρειάζονται, ότι χρειάζονται τα πειθαρχικά, ότι χρειάζονται οι κάμερες και τα σχέδια ασφαλείας, αλλά και ήδη, ας πούμε, η αστυνόμευση μέσα στις σχολές μας, το κάνει μέσω διαφόρων μηχανισμών. Η αλήθεια είναι ότι όταν στείνονται και στο Πάντο συγκεκριμένα έχουν στηθεί αρκετά τέτοια σκηνικά έντασης που μπορούν να νομοποιούν το αφήγημα της βίας και ανομίας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να τα καταγγέλουμε αυτά τα σκηνικά, γιατί έρχονται ως αντικειμενικά να ευνοήσουν και να αξιοποιηθούν από την κυβέρνηση προκειμένου να πατήσει πάνω σε αυτά και να εντείνει την καταστολή. Οπότε εμείς κιόλας πιστεύουμε ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να καταγγέλουν αυτά τα σκηνικά και να αποκαλύπτουν, ας πούμε, και ποιος είναι ο ρόλος αυτών των σκηνικών και αυτών των ενεργειών. Και κατά τη γνώμη μας, και όποια πολιτική δύναμη, ας πούμε, αρνείται να τα καταγγείλει, αρνείται να τα αναφέρει και ούτω καθεξής, δίνει χώρο και στο τέλος της ημέρας δίνει χώρο στο να υλοποιηθούν τα σχέδια της κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες, τώρα που πλησιάζουμε και προς φοιτητικές εκλογές, έχουμε δει από αυτές τις ομάδες ενέργειες που αποτελούν αντεκλογικές παρεμβάσεις και καλούν, ας πούμε, τον κόσμο να μην πάνε να ψηφίσουν, να μην πάνε να εκφραστεί στην πραγματικότητα η διάθεση της νεολαίας απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα έρχεται σε πλήρη σύμπλευση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θέλει προφανώς να πάει η φοιτική νεολαία στις κάλπες και να δείξει την αντίδρασή της απέναντι σε όλα αυτά. Το βλέπουμε είτε με το Χατζηγεωργίου, εκεί στην απομαζικοποίηση των φοιτητικών εκλογών. Στοχεύει η μεταφορά των φοιτητικών εκλογών από το κάτω Πολυτεχνείο στην Πολυτεχνιούπολη. Αντιστοίχως, οι ίδιες ομάδες καταλήγουν να κάνουν το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Βέβαια, η Δάπνου Δουφουκού βγήκε περήφανα και είπε και σε ένα βιντεάκι του TikTok, γιατί όπως είναι και ο Μητσοτάκης που εκφράζεται με το TikTok, άρχισαν και αυτοί.
2: Ό,τι δεν κάνουν στις σχολές.
1: Κάτσε μισό. Και βγάλανε σε ένα βίντεο του TikTok ότι ουσιαστικά είμαστε υπέρ του πανεπιστημιακού ασύλου, ότι θα θέλουμε ένα πανεπιστήμιο διαφορετικό, ενώ στα πανεπιστήμια που είναι πρώτη δύναμη, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο, που κατάγομαι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Θα σου πω, σε αυτό που λες και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ειρωνικό να έρχεται η κυβερνητική παράταξη, η Δάπνη Δουφουκού, τα παπαγαλάκια του Μητσοτάκη στην πραγματικότητα, Και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται κατά γράμμα να εκφράσουν και να υποστηρίξουν μέσα σχολές μας την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, δεν είναι διαφορετική από το να μας διαγράψει από τις σχολές, να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, να περάσει πειθαρχικές διώξεις κ.ο.κ. Είναι η ίδια κυβέρνηση, μάλιστα, που τόλμησε να παραβιάσει και να καταπατήσει το άσυλο και να ψηφίσει νόμο και νομοσχέδιο για την πανεπιστημική αστυνομία. Οπότε είναι πάρα πολύ ειρωνικό να έρχεται αυτή η παράταξη δάπνου του Φουκού, τα γαλάζια παιδιά και να υποστηρίζουν ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό και το άσυλο την ίδια ώρα που η κυβέρνησή τους έχει κάνει τα πάντα προκειμένου να καταπατήσει το άσυλο, να καταστρέψει το ίδιο το δημόσιο πανεπιστήμιο και τα ίδια τα πτυχία, ας πούμε, των φοιτητών.
1: Κοίτα, δεν ξέρω κατά πόσο υπέρ είναι ουσιαστικά σε ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο και σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο κιόλας, όταν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τώρα τελευταία μιλάει για συνταγματική αναθεώρηση και σε κάποια άρθρα κιόλας. Δεν το έχω δει αναλυτικά ποια άρθρα είναι προς αναθεώρηση και τι προτείνουν συγκεκριμένα. Αλλά βέβαια βγήκε και ο Μητσοτάκης θες και μας είπε ότι είμαστε πάνω από τον νόμο, κάτι το έχει ανεβάσει η ομάδα αλήθειας, ένα λεπτό. Που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, κάναμε διακοπή και ξαναήρθαμε πρωτήτεροι γιατί βρήκαμε την ομάδα αλήθειας. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να αποταχτούμε σε αυτόκλητους δικαστές, μας έχει πει ο Μητσοτάκης, ενώ προβαίνει σε μια αναθεώρηση του άρθρου 16 και σε πολλά άρθρα του στο Σύνταγμα. Δεν το έχω δει αναλυτικότερα το θέμα. Βέβαια αυτό θα το κρίνει και η επόμενη Βουλή που θα έρθει, που όλα τα στοιχεία δείχνουν είτε για 28% της Νέας Δημοκρατίας είτε για 32% σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
2: Ναι, αρχικά για να το κλείνουμε και το κομμάτι.
1: Είπα πολλά πράγματα.
2: Ναι, θα τα θυμάμαι. Με τη Δάπνη του Φουκού. Εντάξει, δεν γίνεται η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι υπερασπίζεται ένα δημόσιο και ελεύθερο πανεπιστήμιο την ίδια ώρα που η κυβέρνησή τους έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να τα διαλύσει. Προφανώς και αυτό που λες με την ανθεώρηση του όρου 16 είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, καθώς πάνε αυτή τη στιγμή να αναθεωρήσουν το άρθρο που... πώς το λένε, το νόμο... συγγνώμη, κόλλησα κι εγώ. Που έχετε να υπερασπιστεί τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, δίνοντας, ας πούμε, πάτημα και την έγκριση να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, που και στο πάτο συγκεκριμένα θα έρθουν να πλήξουν πάρα πολύ τα ήδη κατακαιρματισμένα επαγγελματικά μας δικαιώματα, ανοίγοντας και σχολές κοινωνικών επιστημών κ.ο.κ. Είδαμε κιόλας ότι οι πρώτες ιδιωτικές τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ανοίξανε αφορούσαν, ας πούμε, και το αντικείμενο της ψυχολογίας.
1: Ναι, και συγγνώμη που διακόπτω.
2: Δεν πειράζει.
1: Πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια αργήσανε να βγάλουν πρόγραμμα σπουδών, αργήσανε να ανοίξουν. Καταπατούσαν πολλούς νόμους ουσιαστικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το Killing University κιόλας ήταν ένα από αυτά που αργήσανε να βγάλουν πρόγραμμα σπουδών.
2: Και, συγγνώμη, η αλήθεια είναι κιόλας ότι το γεγονός και ότι η κυβέρνηση άργησε και δυσκολεύτηκε να νομοποιήσει και την είδηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ούτω καθεξής, έγκυται στο τεράστιο κίνημα που είχε γίνει το 2023, 2,5 μήνες ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που βγήκε το φοιτητικό κίνημα μπροστά, απομονωμοποίησε και τελείως την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αλλά και το ίδιο το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και έφτασε στο σημείο 2 χρόνια μετά η κυβέρνηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να τα ανοίξει. Αλλά έχεις δίκιο. Και οι εγκρίσεις και ούτω καθεξής έγιναν με τα χαρακτηριστικά που περιγράφεις. Και τα ίδια τα προγράμματα σπουδών, αν ρίξει κανείς και μια ματιά, δεν έχουν και καμία σχέση με αυτά του Δημοσίου Πανεπιστημίου.
1: Νομίζω και στα 3 είναι νομικά και στα 3 έχουν μαθήματα της νομικής που είναι σχετικά εύκολα.
2: Δεν έχουν βασικά μαθήματα, δεν έχουν δίκαια, δεν έχουν βασικά μαθήματα που καλείται ένας φοιτητής της νομικής, ας πούμε, του ΕΚΠΑ.
1: Οπότε πιστεύετε ότι όλα αυτά, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση βάζει πλαγίως τα μέτρα αυτά και από συγκεκριμένα άτομα.
2: Κοίτα να δεις. Είναι αυτό που σου είπα και πριν. Η κυβέρνηση έρχεται και μετά από 7 χρόνια, ας πούμε, κυβέρνηση και το καθεξής, τη βλέπουμε και φέτος να έρχεται πολύ εμπεριστοβαρός να επιτεθεί στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Με τις διαγραφές φοιτητών, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μέτρα καταστολής και το καθεξής. Προκειμένου και να καταστήλει και τους ίδιους αγώνες του φοιτητικού κινήματος, αν με ρωτάς, και των φοιτητών, που έχουν καταφέρει πολλές φορές να σταθούν εμπόδιο και να σηκώσουν ισχυρά αναχώματα απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, είτε θα προσπαθεί να περάσει τα μέτρα αυτά που λες μέσω αυταρχικών διοικήσεων, είναι ένα παράδειγμα ο Χατζηγεωργίου, είτε μέσω ενεργειών που δεν έχουν σχέση με τα πανεπιστήμια, που ευνοούν, ας πούμε, το αφήγημα ότι στα πανεπιστήμια υπάρχει βία και ούτω καθεξής, και πρέπει, ας πούμε, να υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης μια λύση γι' αυτά. Και την ίδια ώρα κιόλας που οι ομάδες αυτές που έρχονται να υλοποιήσουν αυτές τις ενέργειες τις προβοκατόρικες είναι ήδη ομάδες όπου έχουν φτάσει μέχρι και στο σημείο να στοχοποιήσουν και τα σχήματα των ΝΕΑΚ που βρίσκονται στο πρώτο κομμάτι του κινήματος υπεράσπισης του Δημοσίου Πανεπιστημίου των πτυχίων μας, και έρχονται να συγκρουστούν άμεσα με την κυβερνητική πολιτική και με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Έρχονται αυτές οι ομαδοποιήσεις να στοχοποιήσουν τα ΝΕΑΚ με σοβαρές, ας πούμε, επιθέσεις που αφορά στοχοποίηση σε γυναίκες συνδικαλίστριες, που αφορά μέχρι και τα καρτέλια, ας πούμε, κάτω από τα σπίτια αγωνιστών. Εντάξει, είναι, πιστεύω, αυτονόητο και θα πρέπει να είναι και για όλους ότι αυτά τα σκηνικά, αυτές οι ενέργειες και αυτές οι επιθέσεις δεν έχουν καμία σχέση με το φοιτικό κίνημα, δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτικούς συλλόγους και με τις λειτουργίες τους.
1: Ωραία. Όταν ένα τελευταίο ερώτημα για να μας εξηγήσει για τα καρτέλια φοιτητών, γιατί είναι κάπως σημαντικό αυτό το θέμα για την ασφάλεια των φοιτητών, πιστεύω, και θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο παραπάνω και στο ραδιοφωνικό αέρα, αν και εγώ γνωρίζω λίγο ήδη τι είχε συμβεί με μια που ήταν, νομίζω ήταν ένας και ήταν στημένος κάτω από το σπίτι ενός άλλου φοιτητή, επειδή είχε αντίθετη πολιτική.
2: Είναι αυτό που συζητάμε. Ότι είναι αυτό που συζητάμε τόση ώρα, ότι όταν η κυβέρνηση προσπαθεί να καταστήλει τους αγώνες των φοιτητών, θα το κάνει με όποιο μέσο μπορεί. Αυτό που είχε γίνει έγκυται σε αυτό που συζητάμε τόση ώρα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που στοχοποιούν το πρωτοπόρο κομμάτι του κινήματος, που είναι τα σχήματα των ΝΑΚ, που είναι αυτά τα σχήματα που έχουν δώσει τεράστιους αγώνες ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στις διαγραφές φοιτητών, και έχουν φτάσει στο σημείο να στοχοποιούν αγωνιστές, όπου αγωνίζονται απέναντι σε όλα αυτά, μέχρι στο σημείο να τους στείλουν καρτέρι κάτω από το σπίτι, προκειμένου να τον τρομοκρατήσουν κτλ. Η απάντηση εκεί πέρα είναι η καταγγελία προφανώς απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα, η απομόνωση και η οριοθέτηση, αλλά κυρίως η υπεράσπιση των φοιτητικών συλλόγων, των κεκτημένων του και των συλλογικών, ας πούμε, διεργασιών του.
1: Η ΠΑΣΠΑΝΤΙΟΥ, πάω σε άλλη ερώτηση, η ΠΑΣΠΑΝΤΙΟΥ έχει προτείνει κατά καιρούς τη μείωση του φοιτητικού κόμιστρου κατά 75%, μείωση των ενοικίων κατά 50%. Γενικά όμως, με την αιστεία όμως, βλέπουμε ότι δεν έχει χτιστεί ακόμα. Ενώ έχει έρθει η Σοφία Ζαχαράκη για να ανακοινώσει να χτίσει την αιστεία και δεν έχει πραγματοποιηθεί. Εσείς θέλετε να βιαστούν τα έργα για να χτίσουν τη σύντηση? Ναι. Και αν ναι, διαφωνείτε με το μέτρο που έχει προτείνει κατά καιρούς η ΠΑΣΠ?
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η υποχρηματοδότηση στα πανεπιστήμια είναι ένα ζήτημα που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και αφορά, ας πούμε, και το ίδιο το κίνημα. Συγγνώμη. Ναι. Και αφορά, ας πούμε, και τους φοιτητές και το καθεξής. Το ζήτημα με τις αιστείες και το καθεξής είναι πολύ σοβαρό. γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, να έρχονται παιδιά από επαρχίες να θέλουν να σπουδάσουν και να μην δικαιούνται, ας πούμε, και ένα σπίτι, μια εστία για να μείνουν. Στο πάντιο, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εστίες. Έχει δρομολογηθεί
1: να γίνει.
2: Να γίνει και σαφώς και είναι αίτημα του συλλόγου, εννοείται, να γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, προκειμένου και τα παιδιά που έρχονται από τις επαρχίες και αντιμετωπίζουν και, και οικονομικές δυσκολίες και το καθεξής, να μπορούν οι άνθρωποι να σπουδάζουν, να ολοκληρώσουν τις σπουδές και το καθεξής και να μένουν και σε μια εστία.
1: Εσείς θεωρείτε δωρεάν σίτηση. Η απόκτησή σας είναι μια δωρεάν εστία.
2: Εντάξει, εννοείται ότι τα παιδιά που έρχονται από τις επαρχίες και ούτω καθεξής που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα,

0: Πού είχε βγει μόνο το πρόγραμμα,
1: ναι,
0: αυτό το είπατε.
1: Έχει βγει στη δημόσια διοίκηση.
0: Ναι. Και θεωρούν ότι είναι δική τους νίκη σε μια ανακοίνωσή τους, όπως έκανε και η ΔΑΠ ουσιαστικά. Εσείς τι θεωρείτε από όλα αυτά, ότι
1: ναι.
0: ουσιαστικά είναι νίκη ή είναι νίκη των φοιτητών, είναι αλλουνού η νίκη.
1: Η αλήθεια είναι ότι και το ίδιο μας το σχήμα προέβη σε κινητοποίηση αυτά τα τμήματα, διότι είναι αυτό που συζητήσαμε και πριν εκτός εκπομπής, ότι τώρα που περάσανε, που ανέβηκαν οι λίστες με τη γραφή της ΦΥΤΕΣ, το φοιτητικό κίνημα και τα ΕΑΚ, κάνοντας παρεμβάσεις στις συνόδους Πριτάνων κτλ., εξασφάλισαν ότι θα υπάρχουν κάποιες αιτήσεις παράτασης. Και με αυτόν τον τρόπο ακριβώς γλίτωσαν και πάρα πολλοί φοιτητές από το να διαγραφούν, ας πούμε, από τη σχολή τους και να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Πάντως, συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, ο αριθμός αναγράφει τους 378 φοιτητές. Συγκεκριμένα στο τμήμα, στο ΤΟΠΑ, είδαμε και μας προβλημάτισε πάρα πολύ ότι πολλές αιτήσεις παράτασης δεν γίνανε δεκτές. Οπότε εμείς κινητοποιηθήκαμε στα τμήματα αυτά προκειμένου να καταλάβουμε τι γίνεται με αυτές τις αιτήσεις και να ζητήσουμε, ας πούμε, προφανώς και να γίνουν και να ανοίξουν, να ξανανοίξουν αυτές τις αιτήσεις, προκειμένου να γίνουν όλες δεκτές. Σε αυτά τα πλαίσια κινητοποιηθήκαμε και σε όλα τα τμήματα, προκειμένου να βγουν και τα προγράμματα εξεταστικής νωρίς ή, ας πούμε, από τώρα. Καθώς πλησιάζει η εξεταστική, είναι μια περίοδος δύσκολη. Υπάρχουν διαγραφές φοιτητών, ένα τεράστιο μερίδιο αγχώνεται και δεν γίνεται, ας πούμε, να μην το Ίδρυμα, ας πούμε, να μην διευκολύνει τους φοιτητές, έστω με αυτό το βήμα που είναι το να δημοσιεύει έγκυρα το πρόγραμμα εξεταστικής προκειμένου ο εκάστοτε φοιτητής να φτιάξει το πρόγραμμά του. Είδαμε ότι μετά από τις κινητοποιήσεις μας, μία ημέρα μετά ή δύο, όντως το τμήμα της δημόσιας διοίκησης δημοσίευσε το πρόγραμμα της εξεταστικής και είναι και θετικό.
0: Είμαστε τώρα 2 μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές του 2026. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 5 με 6 μέρες από τις φοιτητικές εκλογές, γιατί είναι προεχογραφημένη εκπομπή. Ναι, ακούτε, προεχογραφημένη εκπομπή, γιατί δεν μπορούσαν τα ΕΑΚ να κάνουν 2 μέρες πριν. Και είναι πολύ φυσιολογικό πριν τις εκλογές. Η ΠΑΣ πάλι ζήτησε βόλυμη εξεταστική σε όλα τα έτη για όλους τους φοιτητές. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
1: Ναι. Εντάξει. Η εμβόλυμη εξεταστική αρχικά, για όποιον δεν το γνωρίζει, είναι η εξεταστική. Είναι μια...
0: Όταν είσαι τέταρτοετής.
1: Ναι, από το τέταρτο έτος και πάνω, όταν είσαι φοιτητής επιπτυχίο, μπαίνουν 2 επιπρόσθετες εξεταστικές στο χειμερινό και στο ερηνό εξάμεινο αντίστοιχο, που μπορούν οι φοιτητές να δηλώνουν τα μαθήματα από όποιο εξάμεινο θέλουν. Και είναι πάρα πολύ σημαντική τώρα που υπάρχουν οι διαγραφές φοιτητών, γιατί πραγματικά μπορεί να γλιτώσει κάποιο φοιτητή από το να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του, το να μην λάβει το πτυχίο του. Το σχήμα μας, διαχρονικά και πάρα πολλά χρόνια, κινητοποιείται στη σύγκλη τους, προκειμένου να κοτοχυρωθεί και να υπάρχει εμβόλυμη εξεταστική και μάλιστα να υπάρχει χωρίς ώρα μαθημάτων. Γιατί και παλιότερα υπήρχε εμβόλυμη εξεταστική στο Πάντιο. Παρ' όλα αυτά, έλεγαν ότι μπορεί να συμμετέχει όποιος φοιτητής χρωστάει μέχρι 3 μαθήματα. Που αυτό, ας πούμε, δεν διευκολύνει και στην πραγματικότητα στο τέλος της ημέρας κανέναν. Οπότε το σχήμα μας κινητοποιείται. Συγγνώμη, έκανε πάρα πολλές κινητοποιήσεις προκειμένου να καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε την εμβόλυμη εξεταστική. Και είναι τεράστια νίκη. Τεράστια νίκη, γιατί έχουμε καταφέρει να υπάρχει εμβόλυμη εξεταστική στο Πάντιο χωρίς κανένα όρο μαθημάτων. Αυτό έχει κατοχυρωθεί από πέρσι και συνεχίζει και φέτος έχουμε, ας πούμε, διασφαλίσει ότι θα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει και φέτος εμβόλυμη εξεταστική χωρίς κανένα όρο μαθημάτων. Οπότε τώρα, ας πούμε, οι συζητήσεις της εμβόλυμης, δεν ξέρω, μπορεί να είναι, κατάλαβες, ότι η εμβόλυμη εξεταστική υπάρχει χωρίς όρο μαθημάτων, είναι τεράστια νίκη. Το σχήμα μας πάρα πολλά χρόνια το ζητούσε και έκανε πράγματα γι' αυτό, το έχει κατακτήσει και προφανώς θα συνεχίζουμε και να κινητοποιούμαστε και να το ανοίγουμε προκειμένου να υπάρχει.
0: Αν βγείτε πρώτη δύναμη, θα συνεχίσετε να παλεύετε για το μέσο φοιτητή και για τη μέση φοιτήτρια?
1: Εννοείται, είναι αυτό που κάνω, ας πούμε, και τα σχήματα των ΑΚ και πανελλαδικά και όλα αυτά τα χρόνια. διεκδικούν και πετυχαίνουν ηλικίες νίκες μέσα στις σχολές.

0: προκειμένου, ας πούμε, να διασφαλίσουν και μια πιο ομαλή, ας πούμε, και να διευκολύνουν την ίδια την καθημερινότητα των φοιτών. Είτε αυτό γίνεται κινητοποίηση ενάντια στα μαζικά κοψίματα, ενάντια στις καθηγητικές αυθαιρεσίες, ενάντια στα προγράμματα εξεταστικής που συζητήσαμε πριν και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Πετυχαίνοντας υλικές και τεράστιες νίκες πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλά ιδρύματα.
1: Mm-hmm. Άρα, τα τελευταία σας λόγια, πώς το λέω έτσι, για τη σημερινή συζήτηση, συνέντευξη, mm-hmm. ποια θα ήταν?
0: Εφόσον λοιπόν είπες και εσύ όταν θα ανέβει κιόλας, θα βρισκόμαστε 2 μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές. Εγώ θέλω να πω ότι οι φοιτητικές εκλογές έχουν τεράστια σημασία. Έρχονται να αποτυπώσουν πραγματικά τη διάθεση της νεολαίας, έρχονται να αποτυπώσουν το τι σκέφτεται ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, είναι η τρίτη και όλες μεγαλύτερη κάλπη, που μπορεί πραγματικά να στείλει ένα τεράστιο μήνυμα εναντίωσης στην κυβέρνηση των δολοφόνων, στην κυβέρνηση που άλλωστε δεν έχει κάνει και καθόλου λίγα πράγματα. Οπότε εκείνη η μέρα είναι μια ημέρα που και όλες η ίδια κυβέρνηση θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες να δει αν οι φοιτητές θα τις δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει μια πολιτική που έρχεται πραγματικά να διαλύσει το πανεπιστήμιο ή αν θα σηκώσει ξανά αντίσταση απέναντι σε όλα αυτά. Και είναι διακύβευμα το να έρθουν οι φοιτητές, να συμμετέχουν και να μαζικοποιήσουν τις φοιτητικές εκλογές και την ίδια τη διαδικασία, γιατί κιόλας η κυβέρνηση δεν θέλει mm-hmm. να μαζικοποιούνται οι εκλογές και να εκφράζεται η διάθεση της νεολαίας.
1: Το έχει βγάλει ως νόμο, νομίζω, πήγαν να το βγάλουν.
0: Ναι, με τις ηλεκτρονικές εκλογές, έχεις δίκιο. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης κιόλας καλούμε και τον κόσμο να έρθει να στηρίξει και να μαζικοποιήσει το σχήμα μας που έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια σε πάρα πολλές σημαντικές μάχες, μικρές και μεγάλες, ενάντια σε νόμους εκτρώματα όπως ήταν η πανεπιστημική αστυνομία, τα δυτικά πανεπιστήμια, οι διαγραφές φοιτητών, που κιόλας πρέπει να συνεχίσουμε έναν αγώνα από το Σεπτέμβριο του 26 που θα πάνε να ξανανεβάσουν λίστες με διαγραφές τους φοιτητές, να είμαστε εκεί πέρα, να το εμποδίσουμε και πραγματικά αυτό το μέτρο να πάρθει συνολικά πίσω. Και είναι και πραγματικά ένα μήνυμα, εμείς πιστεύουμε και η ψήφος στην ανάσα και η ψήφος στα και συγκεκριμένα στο πάντιο, είναι ένα μήνυμα υπεράσπισης των φοιτητικών συλλόγων του ίδιου του Δημοσίου Πανεπιστημίου, των ίδιων των λειτουργιών του και των δομών του φοιτητικού κινημαίου του και του φοιτητικού συλλόγου. Και έτσι το αντιλαμβανόμαστε και έτσι πρέπει και όλες να συνεχίσουμε, γιατί η μέρα συνεχίζεται και μετά από τις 13 Μάη και οι μάχες που θα έρθουμε αντιμέτωποι είναι πολλές και πρέπει να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή να τα αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε ανυποχώρητους αγώνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σταυριάννα από τα ΕΑΚ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Αμέσως μετά ακολουθεί εγώ και ο Αλέξανδρος Μπάρη και ο Άντρι Ντίσα σε μια αποκλειστική συζήτηση σαν pre-game show για τις φοιτητικές εκλογές του Παντίου. Μείνετε συντονισμένοι. Ήμουν ο Ευθύμης Χαριτάκης από το Παντίου Πολιτεία και ακολουθεί.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
3: Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και οι φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσει και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ένα χαίρετε.
2: Εθνικές εκλογές, έχεις δίκιο. Οπότε, εμείς πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης και όλας, καλούμε και τον κόσμο να έρθει να στηρίξει και να μαζικοποιήσει το σχήμα μας, που έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια σε πάρα πολλές σημαντικές μάχες, μικρές και μεγάλες, ενάντια σε νόμους εκτρώματα όπως ήταν η πανεπιστημιακή αστυνομία, τα δυτικά πανεπιστήμια, οι διαγραφές φοιτητών, που κιόλας πρέπει να συνεχίσουμε έναν αγώνα από το Σεπτέμβριο του 26 που θα πάνε να ξανανεβάσουν λίστες με διαγραφές τους φοιτητές, να είμαστε εκεί πέρα, να το εμποδίσουμε και πραγματικά αυτό το μέτρο να πάρθει συνολικά πίσω. Και είναι και πραγματικά ένα μήνυμα, εμείς πιστεύουμε και η ψήφος στην ΑΝΑΣΑ και η ψήφος στα ΕΑ και συγκεκριμένα στο Πάντιο, είναι ένα μήνυμα υπεράσπισης των φοιτητικών συλλόγων του ίδιου του, του ίδιου του Δημοσίου Πανεπιστημίου, των ίδιων των λειτουργιών του και των δομών του φοιτητικού κινημίου και του φοιτητικού συλλόγου. Και έτσι το αντιλαμβανόμαστε και έτσι πρέπει κιόλας να συνεχίσουμε, γιατί η μέρα συνεχίζεται και μετά από τις 13 Μάη και οι μάχες που θα έρθουμε αντιμέτωποι είναι πολλές και πρέπει να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή να τα αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε ανυποχώρητους αγώνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σταυριάννα από τα ΕΑΚ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Αμέσως μετά ακολουθεί εγώ και ο Αλέξανδρος Μπάρη και ο Άντρι Ντίσα σε μια αποκλειστική συζήτηση σαν pre-game show για τις φοιτητικές εκλογές του Παντίου. Μείνετε συντονισμένοι. Ήμουν ο Ευθύμης Χαριτάκης από το Παντίου Πολιτεία και ακολουθεί ένα τεράστιο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην Παντίου Πολιτεία με τον Ευθύμη Χαριτάκη. Τώρα είμαστε ζωντανά στον αέρα, πριν ήμασταν προεχογραφημένη εκπομπή, ήταν η Ανάσα Ιάκ στα μικρόφωνα πριν, με την εκπρόσωπο Σταυριάννα, και που θα είναι και στο debate σήμερα. Ένα από τα πράγματα που θα κάνει το ευπολιτεύεσθε σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, Άντρι Ντίσα και Αλέξανδρε Μπάρι.
1: Αρχικά καλησπέρα, σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση στο ραδιόφωνο του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ναι. Καλησπέρα και από μένα.
0: Και να συστηθούμε λίγο στα παιδιά. Τα παιδιά είναι από το Student Politics Instincts.
1: Δεν πειράζει, το μπερδεύουν πολύ. Είναι το Student Politics Insiders.
0: Insiders.
1: Δεν πειράζει. Έχεις να πεις κάτι άλλο?
0: Είναι ουσιαστικά ασχολούνται τα παιδιά με τις φοιτητικές εκλογές και σήμερα θα ανεβεί και το site για τις φοιτητικές εκλογές ζωντανά. Θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα για αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να συστηθούμε και εμείς από την πλευρά μας. Είμαι ο Άντρι Ντίσα, ο Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΠΑΗ και επικεφαλής του όλου εγχειρήματος. Ξεκινήσαμε το εγχείρημα αυτό το Δεκέμβριο του 2024. Και τον Γενάρη του 25 απέκτησε το εγχείρημα αυτό και το δικό του αντίστοιχο podcast. Τώρα εμείς τι κάνουμε, εν συντομία, καλύπτουμε όλες τις εξελίξεις που αφορούν τα πανεπιστήμια και τους φοιτητικούς συλλόγους, όπου φοιτητικοί σύλλογοι εννοούμε τις παρατάξεις, τις γενικές συνελεύσεις που γίνονται, τα υπουργεία και όλες τις σχετικές αρμοδιότητες που πέφτουν πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε το ίδιο το podcast, το οποίο ανεβαίνει Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Έχουμε και το YouTube, έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τρέχουμε όσο μπορούμε και μια αγγλόφωνη έκδοση στην πλατφόρμα του Substack. Και ευελπιστούμε να μας εμπιστευτείτε και να κάνουμε και μια ωραία συζήτηση για το επόμενο πόσο 20 λεπτό που έχουμε. Έλα, Αλέξανδρε.
2: Και εγώ λοιπόν είμαι αρθρογράφος σε αυτό το site. Έχω ήδη από τα άρθρα που έχω γράψει για τις φοιτητικές παρατάξεις, και τα δύο από αυτά είναι για παρατάξεις του Παντίου, για τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου
3: για
2: το ΕΡΑ. Άρα θεωρώ πως το Πάντιο, νομίζω έχω την καλύτερη διατριβή και μπορώ να μιλήσω σήμερα. Αυτά από μένα. Εγώ είμαι φοιτητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Με το ΣΠΑΗ γνωρίζομαι με τα παιδιά εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Και αυτά.
0: Αλέξανδρε, έχεις κάνει και ένα άρθρο για τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Θα ήθελα να παίρνεις πίσω όσα έχεις πει για τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου.
2: Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Ίσα-ίσα, οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου, κατά τη γνώμη μου, όπως είπα και στο άρθρο, είναι μια πολιτική παράταξη, στις οποίες με τις ερωτήσεις που τους είχα κάνει για τα πιο κρίσιμα φοιτητικά θέματα, πολιτικά φοιτητικά θέματα, για το άρθρο 16, γενικότερα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τις διαγραφές, οι απαντήσεις τους δεν με πείσανε. Ειδικά για το άρθρο 16, όπου μου είπαν ότι υπό όρους θα δεχόμασταν την ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστήμιων και όλα αυτά. Πολύ φοβάμαι ότι οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου, δεν γνωρίζω αν αυτό ισχύει για όλους τους ανεξάρτητες, πάνω και ανεξάρτητες που έχουν και μια διαφορετική τάση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου θα δράσουν ως πύραυλος, όπως είχαμε δει από το TikTok το γνωστό, δηλαδή ως συμπλήρωμα της ΔΑΠ και της πολιτικής της ΔΑΠ.
0: Θεωρείς δηλαδή, θέλω να κάνουμε και ένα σχολιασμό για τη ΔΑΠ, που επανεμφανίστηκε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι πρώτη δύναμη και στα Ιωάννινα, βέβαια, πολλά χρόνια. Είναι και στο Ρέζινο πολλά χρόνια πρώτη δύναμη ΔΑΠ, νομίζω. Ή κάνω λάθος?
1: Στην ΕΑΚ συνήθως έχεις πρώτη δύναμη. Στην Κρήτη, συγγνώμη, έχεις πρώτη δύναμη την ΕΑΚ. Παράδειγμα, στον Ενιαίο Σύλλογο του Πολυτεχνείου Κρήτης, οριακά ήταν πρώτη δύναμη η ΕΑΚ. Σε επιμέρους φοιτητικούς συλλόγους, ενώ στην ενσωμάτωση των 5 τμηματικών συλλόγων, ήταν η ΔΑΠ πρώτη. Βγήκε η ΔΑΠ πρώτη. Αυτή η, πώς να το πω, το μπέρδεμα βασικά, διότι έχεις και τμηματικούς συλλόγους και έναν ενιαίο σύλλογο, έχει αποτυπωθεί και στις κάλπες. Πρώτα απ' όλα, για να πάμε στο ερώτημα, στο οποίο ποιο ήταν, θύμισε μου.
0: Θέλω να μου σχολιάσετε την επανεμφάνιση της ΔΑΠ.
1: Στο Πάντιο, κοίταξε, η ΔΑΠ Η αλήθεια είναι ότι έχει εμφανιστεί ξανά στο Πάντιο και αν συμμεριστούμε και τις όχι αποκαλύψεις, το σκεπτικό που ανέπτυξε η συνάδελφός σας συνεφέλητα αλλά πέρα από τη σώση της φοιτητικής ζωής.
0: Έχει επιστρέψει δυναμικά. Είναι η πρώτη δύναμη στη δημοσκόπηση της Νεφέλης.
1: Στη δημοσκόπηση της Νεφέλης. Βέβαια η πρωτιά που βλέπουμε εκεί δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτική όπως δήλωσε και η ίδια. Τα τελικά στοιχεία αναμένεται να τα δούμε όλοι μαζί το απόγευμα στο debate το οποίο θα ξεκινήσει. Και θα γίνει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στην αίθουσα 108, στο γυαλινό κτίριο κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και σίγουρα οι συσχετισμοί που υπάρχουν στο Πάντιο Πανεπιστήμιο δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη. Το σίγουρο είναι ότι όντως η ΔΑΠ επιστρέφει. Ο προβληματισμός όμως τον οποίο έχω αναπτύξει κατά καιρούς σε ένα πιο ιδιωτικό επίπεδο είναι ότι υπάρχουν πρώτα απ' όλα δύο λογαριασμοί της ΔΑΠ Πάντιου στο Instagram. Είναι δύο οι συνιστώσες.
0: Και είναι δύο ΔΑΠ.
1: Είναι δύο ΔΑΠ στην ουσία. Αυτό είναι ο προβληματισμός μου βασικά. Η μία συνιστώσα έχει κάποια σχέση με τον τρέχοντα υφυπουργό πολιτισμού, τον Ιάσονα Φωτήλα. Η άλλη φέρεται ότι βρίσκεται υπό τη διαχείριση του γιου του καπετανάκου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο βέβαια, μένει να επιβεβαιωθεί και στην πορεία. Πάντως έναν εκπρόσωπο έχει δάψει τον τυπέτα απόψε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα, άμα θες.
0: Ναι, είναι στο debate σήμερα θα είναι η ΔΑΠ που είναι εξαφανισμένη 3 χρόνια, όχι και μου. ΔΑΠ. Βέβαια, στην δημοσκόπηση της Νεφέλη Νταλαπέτρα, δεν είναι αντιπροσωπευτική, αλλά θέλω ένα σχολιάσμα από εσά.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Η ΔΑΠ βγαίνει πρώτη με 24%, δεύτερη βγαίνει η ΕΡΑ με 16%.
1: 27% αν μου επιτρέπεις.
0: 27% βγήκε η ΔΑΠ και η ΕΡΑ είναι στο 16%. Η ΠΑΣΠ είναι στο 12%, το αντίτη σιωπή στο κανονικό.
1: Η σκέτη αντίτη σιωπή βασικά.
0: Η σκέτη αντίτη σιωπή είναι 8,5% μαζί με τα ΤΑΚ. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου με την Μπουκουσού 7%. Sorry, απλά να διαβάζω τα αποτελέσματα. Οι αγωνιστικές κινήσεις είναι στο 0,8% μαζί με την ανάσα. Η ΕΚΟΚΟΥ πήρε ένα ποσοστό του 0% και το λευκό 9%.
1: Μάλιστα.
2: Και ποιο είναι το sample size αυτό της δημοσκόπησης?
0: Τι?
2: Το sample πόσο
1: το δείγμα.
0: 120 άτομα. 115 βασικά.
1: Μέχρι την ημέρα, μέχρι την ώρα που παρουσιαζόταν η δημοσκόπηση. Γιατί συνεχίζεται μέχρι σήμερα και τα οριστικά αποτελέσματα θα τα εμφανίσουν το απόγευμα στο ευπολιτεύεσαι, στο debate.
2: Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα το ότι μπόρεσε να υπάρξει μια δημοσκόπηση αυτό είναι ένα θετικό βήμα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η δημοσκόπηση θα είναι αντιπροσωπευτική των αποτελεσμάτων. Πρώτον, η πρώτη δύναμη αυτή τη στιγμή, η πανσπουδαστική, δεν βρίσκεται καν εντός αυτής της δημοσκόπησης. Πάρα πολλές δυνάμεις, οι οποίες είναι πιο μικρές ακριβώς επειδή μπόρεσαν ίσως να οργανωθούν και να ψηφίσουν σε αυτή τη δημοσκόπηση, φαίνονται πολύ πιο ψηλά από ό,τι θέλει στην πραγματικότητα. Είναι καλό βήμα το ότι υπήρχε η δημοσκόπηση και ελπίζω στα επόμενα χρόνια να γίνει πιο επαγγελματικά και να μπορεί όντως να δείξει τα αποτελέσματα σε μια πιο πραγματική βάση.
1: Αν μου επιτρέπεις, Αλέξανδρα και Ευθύμη, όπως είχε πει η ίδια παρουσιάστρια της εκπομπής στην Εφέλη, ότι το ζήτημα που υπάρχει είναι ότι ορισμένες φοιτητικές παρατάξεις, ένα, δεν είχαν έρθει στο άτυπο debate που έγινε την Τετάρτη το βράδυ, λόγω και των υποχρεώσεων τους, και δεύτερον,
0: και ότι δεν συμφωνούσαν και όλα.
1: Ναι. Δεν στήριξαν καν το εγχείρημα της έρευνας.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δεν είχαν πει σε κόσμο να, άμα θέλει, αν τον εκφράζει τέλος πάντων, να ψηφίσει ή την Μπουκουσού ή τις υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις. Και το γεγονός ότι η ανεξάρτητη, η σοσιαλδημοκρατία, η κεντρώη, αλλά και οι αριστερές δυνάμεις μέσω της το γεγονός μάλλον ότι η ανεξάρτητη, οι καινούργιες ανεξάρτητες δυνάμεις, η ΕΡΑ, η ΠΑΣΠ ήρθαν, αλλά όχι η Πουκουσού, η αντίτηση οποίης, η Ανάσα ΕΑΚ, παρά μόνο το αντίτηση οποίης το σκέτο, κάτι λέει, κάτι λέει.
0: Να σχολιάσω και το γεγονός ότι η Πουκουσού οριακά δεν ήταν να έρθει εδώ πέρα στην εκπομπή μου. Ουσιαστικά ουσιαστικά μια μέρα ουσιαστικά πάω και τους φέρνω τις ερωτήσεις. Δεν είχαν αποφασίσει καν ποιον θα στείλουν εκεί πέρα, τους φταίνω.
2: Ναι, έχει αυτό το πρόβλημα γενικά η Πόκουσο. Ότι είναι φοβική στο να μπορέσεις να μιλήσεις ανεξάρτητα μέσα.
1: Είναι πιο άνετη στο να μιλήσεις είτε σε συστημικά, βασικά και με το ζόρι θα λέω σε συστημικά. Αλλά είναι πιο άνετη να μιλήσεις τα κομματικά μέσα ενημέρωση. Λοιπόν, 902. Ναι. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Ναι, βέβαια η 902 είχε κάποτε και τηλεόραση. Και που το πούλησε στο Epsilon και που έγινε Open.
1: Ναι. Ναι. Πούλησε, το πούλησε τον Βριόν, το έκανε Epsilon και έγινε Open.
2: Αλλά και που έπαιζε τηλεμάρκετινγκ.
1: Αλλά δεν είναι και το θέμα μας όμως. Το θέμα μας είναι οι φοιτητικές εκλογές. Ας γυρίσουμε στην πραγματικότητα αυτή. Οπότε είναι κάτι σημαντικό προφανώς να τρέξουν όλες οι διαδικασίες. Σε αυτό το σημείο θα ρωτήσω αν έχουν ερωτήσεις οι ακροατές μας.
0: Δεν μας έχουν ερωτήσει ακόμα οι ακροατές μας κάτι συγκεκριμένο.
1: Okay.
0: Εγώ έχω ανεβάσει το link για να βάλω τα τραγούδια σήμερα. Αλλά γενικά δεν μας έχουν ερωτήσει κάτι ακόμα. Ή στα δικά μου κοινωνικά δίκτυα θα ήθελα να σας πω εγώ άμα σας έχουν ερωτήσει κάτι στα δικά σας.
1: Α, όχι, δεν είναι ούτε εμείς έχουμε κάποια ερώτηση για την ώρα.
0: Πάμε να συνεχίσουμε στα Ιλανά Σαϊάκ και που για τα περιστατικά του Πολυτεχνείου, ναι, θα πάμε και εκεί. Με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν τα ΕΑΚ για 2 μήνες σε όλα τα πανεπιστήμια, κάτι που είχα ξεχάσει να πω το μεταξύ στη συνέντευξή μου στην Ανανάσα ΕΑΚ. Και μετά είχαμε επανεμφάνιση σε αυτό το πανεπιστήμιο. Βέβαια καταγγέλνουν οι άλλες δυνάμεις ότι εμφανίζονται και άλλα άτομα ασχέτως με το πανεπιστήμιο του Παντιού Πανεπιστημίου. Βέβαια καθόντουσαν στα ίδια τραπεζάκια που όταν ήταν εξαφανισμένοι τα ΕΑΚ καθόντουσαν οι δάπνου Λουφουκού.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Και εμφανιζόντουσαν, ξέρω.
1: Βα, και μπα, ξέρεις τι γίνεται. Από τον Νοέμβριο, για να το πάω στο πιο γενικό, από τον Νοέμβριο που είχαμε τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με τους αναρχικούς και έντεφθεν και μετά, οι εντάσεις είναι διαρκείς. Είναι διαρκής η εντάσεις. Η ΕΑΚ, μάλλον η μία από τις δύο σημερινές συνιστώσεις της ΙΑΡΑΣ έχει δημιουργήσει πανικό. Έχει δημιουργήσει μία αδικαιολόγητη ένταση η οποία έχει φέρει ως αποτέλεσμα να ζημιωθεί το φοιτητικό κίνημα για αρχή και συνέχεια ίδια. Γιατί οι επιπλοκές που είχε η αναταραχή που προέκυψε με το αναρχικό κίνημα οδήγησε σε ορισμένους συλλόγους να μην έχουν αποφάσεις για το συλλαλητήριο για τα ΤΕΜΗ στις 28 του Φλεβάρι, οδήγησε επίσης σε γενικές συνελεύσεις να μην πραγματοποιούνται και οδήγησε επίσης σε συντονισμένες απαραίτητα, σε γενικευμένες καταγγελίες από όλο το υπόλοιπο φοιτητικό κίνημα για τις πρακτικές που υιοθετεί.
0: Βέβαια η Ανάσα ΕΑΚ, συγγνώμη, διακόπτω. Η Ανάσα ΕΑΚ λέει το αντίθετο, ότι η Πούκουσου δεν πραγματοποιεί τις συνελεύσεις.
1: Μιλάει για το πάντιο λογικά.
0: Ναι.
1: Άμα μιλάμε για το πάντιο, κοίτα. Αν η Πούκουσου όντως δεν οργανώνει τις συνελεύσεις, τότε γιατί η Πούκουσου δεν κάνει. Γιατί η Πούκουσου καλεί σε Κόσοβο να έρθει στη Γενική Συνέλευση. Ή η Ανάσα καλεί σε να έρθει στη Γενική Συνέλευση. Πώς γίνεται.
2: Επίσης αυτές οι πρακτικές της, οι πρακτικές ΑΡΑΣ, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δικαιολόγητες. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι η ΑΡΑΣ με τον χαρακτήρα που έχει υιοθετήσει κάνει σε πολλές περιπτώσεις την βρώμικη δουλειά του αστικού κράτους. Και τι εννοώ με αυτόν τον τρόπο. Ότι οι επιθέσεις της ΑΡΑΣ εναντίον του αρχικού χώρου, εναντίον μικρότερων αριστερών κινημάτων, παράτη ακριβώς αυτό που θα ήθελε να κάνει η κυβέρνηση με την αστυνομία. Δηλαδή την καταστολή του φοιτητικού κινήματος.
1: Και με τη ΔΑΠ θα σου λέγα εγώ.
2: Ακριβώς και με τη ΔΑΠ. Και επίσης το ότι ο αρχηγός σου ο Μελισσαρόπουλος είναι εργολάβος μας βάζει λίγο σε ενδιασμούς για τον πραγματικό χαρακτήρα της ΑΡΑΣ. Αν είναι όντως αντικαπιταλιστική οργάνωση ή αν είναι μήπως μια παρακρατική οργάνωση.
0: Πάμε και όμως σε μια άλλη θεματική που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Θα ήθελα να μας πείτε για τις άλλες εκλογές που είχαν γίνει πρωτήτερα από την Πάντιο και κάποιες εκλογές που βέβαια αφισβητούν τα αποτελέσματα από την Πούκουσου και τέλος πάντων.
1: Από την Πούκουσου αμφισβητεί αποτελέσματα.
0: Όχι, ότι αφισβητούν τα αποτελέσματα που
1: δίνει η Πούκουσου βασικά. Α, μπράβο. Από τις εκλογές του 22 και μετά, προφανώς, η πρώτη δύναμη είναι η Πουκουσού. Mm-hmm. Αυτό δεν αμφισβητείται τόσο πανελλαδικά όσο και στο Πάντιο. Mm-hmm. Αυτό που κάνει η Δάπνη Λουφουκού, και αυτό το έχουν εντοπίσει τόσο συναδελφοί σας σε άλλα μέσα, όσο και εμείς, με άλλους τρόπους, είναι ότι όταν αρχίζουν να κλείνουν οι κάλπες από τις 7 το απόγευμα την ημέρα των εκλογών, γίνονται οι συνεδριάσεις των εμφορευτικών επιτροπών. Σωστά. Mm-hmm. Μετά τις 9 το βράδυ, γύρω στις 9.30 10 το βράδυ, ξαφνικά βγάζει η Δάπνη Λουφουκού mm-hmm. ότι είναι πρώτη δύναμη. Mm-hmm. Πρώτη δύναμη πού? Σε έναν φοιτητικό σύλλογο, στον οποίο όντως βγήκε πρώτη δύναμη, αλλά δεν τον έχουν ενσωματώσει μέσα στα αποτελέσματα, όπως αποκάλυψε το ΑΕΔΙΣΙΣ κάποια στιγμή. Mm-hmm. Σε 8 από τους 9 φοιτητικούς συλλόγους του Πολυτεχνείου που δεν τους βγάζει καν στην καταμέτρηση, στην ενσωμάτωση. Σε ορισμένους φοιτητικούς συλλόγους οι οποίοι έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Για να κάνω βέβαια και το δικηγόρο του διαβόλου. Η ΔΑΠ έχει λόγο που αρνείται τη συγκρότηση πανελλαδικής κεντρικής εφορευτικής επιτροπής που θα αναγνωρίζει το αποτέλεσμα. Γιατί άπαξ και οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα της Δάπνου Λουφουκού, βασικά τα αποτελέσματα που έρχονται από τις εφορευτικές επιτροπές, η ΔΑΠ θα πανηγυρίζει, διότι θα λέει ότι εμείς βγήκαμε πρώτοι, μάλλον τη συμφέρει να βγάζει τα δικά της αποτελέσματα, για να το θέσω αλλιώς. Γιατί μετά θα μπορεί να λέει ότι εμείς οι ΔΑΠΙΤΕΣ έχουμε βγάλει αποτελέσματα, βγήκαμε πρώτοι. Ζήτω. Mm-hmm. Ζήτω με ερωτηματικό. Πολλά ερωτηματικά για την ακρίβεια.
0: Ναι, βέβαια εντάξει, δεν θέλω να προβώ σε προβλέψεις και τέτοια πράγματα. Βέβαια εντάξει, έχουν καταγγέλει ΔΑΠ την Πουκουσού γι' αυτό και η Πουκουσού τη ΔΑΠ και, mm-hmm. και άλλα πράγματα. Βέβαια, να πάμε και σε άλλη θεματική. Στο Πάντιο χτίζεται ακόμα η Λέσχη, mm-hmm. που χτίζεται ακόμα. Mm-hmm. Και, ακόμα ψάχνουν. Ποιος πιστεύετε ότι φταίει βασικά?
1: Όταν λέμε Λέσχη, για να
0: καταλάβω. Αυτό που. Ουσιαστικά μένουν οι φοιτητές που είναι από την.
1: Οι φοιτητικές αιστείες, μπράβο. Κοίταξε, επειδή οι φοιτητικές αιστείες του Παντίου ήταν ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει και εμείς στην αρχή της σεζόν. Επειδή υπήρξαν εξέλιξη στο κομμάτι της ανάθεσης των εργασιών. Το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα το ίδιο το Πάντιο δεν έχει φοιτητικές αιστείες πρέπει να προβληματίζει όχι μόνο την κυβέρνηση. Γιατί μια χαρά μπορούμε να τα χώνουμε συσσαγωγικά στην κυβέρνηση για τις
0: ανεπιστήμονες. Αλλά και τους φοιτητικούς συλλόγους.
1: Ένα τους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά κυρίως τις Βρετανικές αρχές. Διότι οι Βρετανικές αρχές από την πλευρά τους θεωρώ ότι δεν ήταν σε θέση χρόνια να παλέψουν προκειμένου να αποσπάσουν κονδύλια και μια δέσμευση ότι θα χτιστεί φοιτητική αιστεία, ένα, και δύο, οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν πίεζαν με τη σειρά τους την Βρετανία. Mm-hmm. Δεν πίεζαν αρκετά για την ακρίβεια, mm-hmm. για να μην είμαστε αδικοί, διότι γίνονταν κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, το γεγονός ότι δεν έχουν φοιτητικές αιστείες, όχι το Πάντιο Πανεπιστήμιο και άλλα πανεπιστήμια μέσα στη χώρα, στην Αττική βασικά, και αναγκάζονται να μπουν σε μια γενική φοιτητική αιστεία Αθηνών, αυτό είναι προβληματικό από μόνο του. Mm-hmm. Και πρέπει να βρεθούν λύσεις ώστε να αποκτήσουν όλα τα πανεπιστήμια της Αττικής φοιτητικές αιστείες και προσβάσιμες αιστείες. Mm-hmm. Όχι αυτά που βλέπουμε στο απειθήτα με τα ιδιωτικά συμφωνητικά που υποτίθεται προσπαθούν να απαγορεύσουν, δεν σου λέω το κάπνισμα κτλ. Τις επισκέψεις συγγενών.
0: Στο απειθήτα,
1: μπράβο. Το γεγονός ότι προσπαθούν να απαγορεύσουν το να έρχονται οι γονείς σου στο απειθήτα είναι βαθιά αντιδημοκρατικό, ένα, και προβληματικό από μόνο του δύο.
0: Mm-hmm. Πάμε να δούμε και ποιες ερωτήσεις μας έχουν κάνει, δεν μας έχουν κάνει ακόμα. Αλλά έχω και γενική μια ερώτηση, ότι αυτό που ως student politic insiders, mm-hmm. τι σας προβληματίζει περισσότερο στη σύγχρονη εποχή του φοιτητικού κόσμου?
1: Κοίταξε.
0: Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Θα ξεκινήσω εγώ και θα απαντήσει και μετά και ο Αλέξανδρος, αν θέλει. Η αλήθεια είναι ότι εμένα, σαν επικεφαλής, με προβληματίζει το γεγονός ότι ο κόσμος δεν ασχολείται. Mm. Ο φοιτητό κόσμος δεν ασχολείται με την με τα λεγόμενα student politics, τα συνδικαλιστικά βασικά. Δεν ασχολείται διότι έχει δει τον συνδικαλισμό να έχει πέσει σε ένα τέλμα, ένα και δύο, όλες οι παρατάξεις να τσακώνονται μεταξύ τους χωρίς να έχουν προτείνει λύσεις, χωρίς να έχουν κάτι να εξηγήσουν με κάθε τρόπο στον κόσμο, στους συμφοιτητές τους, για ποιο λόγο τσακώνονται και δεν μπορούν να τα βρουν, να βρουν μια λύση. Και ιδίως οι αριστερές πολιτικές δυνάμεις εγκλωβίζονται στα εσωκομματικά τους.
0: Αλέξανδρε.
2: Εμένα, εγώ θεωρώ το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τα ελληνικά πανεπιστήμια και τους Έλληνες φοιτητές είναι ο πόλεμος που δέχεται, που δέχεται τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση από την κυβέρνηση. Yeah. Από τον τρόπο που υποχρηματοδοτούν επίτηδες την δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και στέλνουν μετά τα κανάλια τους να λένε «Α, κοιτάξτε πώς είναι οι υποδομές, κοιτάξτε πώς είναι τα...
0: Yeah, βέβαια...
2: κοιτάξτε πώς είναι η κατάσταση», ώστε με αυτόν τον τρόπο να προμοτάρουν την αναθεώρηση του άρθρου 16. Και να φέρουν από την πίσω πόρτα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούν να δείξουν το αντίθετο ακριβώς. Δηλαδή ότι. Δείτε πώς είναι οι υποδομές, πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Προφανώς.
2: Φυσικά και πρέπει να γίνει κάτι με αυτό. Αλλά για να μπορέσει να γίνει πραγματική δουλειά, θα πρέπει να υπάρξει και μια κυβέρνηση που να δίνει και χρήματα τα οποία όντως θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βελτίωση των υποδομών.
0: Θα σας πω και εγώ.
2: Μια κυβέρνηση που δεν θα είναι επιθετική εναντίον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρά ενισχυτική προς αυτήν.
0: Να πω και εγώ τι με προβληματίζει ως φοιτητή και τέτοια πράγματα, γιατί θα μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα για προτελευταία εκπομπή. Με προβληματίζει το γεγονός ότι είναι και πρακτικές των παρατάξεων, αλλά και μια κυβέρνηση που συνέχεια υποβαθμίζει την εκπαίδευση και υποβαθμίζει και τις υποδομές της εκπαίδευσης. Βλέπουμε στα σχολεία που πέφτουν σοβάδες, τρέχουν νερά, ένα χίλια προβλήματα, μαθητές που κάνουν μαθήματα μέσα σε κοντέινερ και πολλά άλλα προβλήματα που δεν μπορούμε να σκεφτούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Φοιτητικές αιστείες που δεν το στηρίζει το κράτος ουσιαστικά και βλέπουμε σε πανεπιστήμια να υπόσχεται η κυβέρνηση ότι θα τα φτιάξει και βλέπουμε ότι δεν τα φτιάχνει. Βλέπουμε και με προβληματίζει και το γεγονός ότι αρχίζουν να εμποδίζουν και ραδιόφωνα όπως το Ματζόρε και ραδιόφωνα όπως είναι στα Χανιά, πώς το λένε.
1: Ναι, το... δεν μου έρχεται εργάματα, αλλά σίγουρα το ραδιόφωνο του Πολυτεχνείου Κρήτης, λες.
0: Ναι, το ραδιόφωνο του Πολυτεχνείου...
1: Στα Χανιά, γιατί έχουν δύο σταθμούς.
0: Ναι, στα Χανιά, που...
1: Α, νομίζω τώρα στα Πάντ.
0: Ναι, που η Βρετανία βάζει συνέχεια παρεμβολές και προβλήματα για να εκπαίδει.
1: Στη μετάδοση του προγράμματος. Ναι. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι. Και συνέχεια βλέπουμε μια συνεχή υποβάθμιση, πώς το λένε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί.
2: Συμφωνούμε σίγουρα.
1: Εγώ συμφωνώ με αυτό και θα προσθέτω και τη συνταγματική αναθεώρηση. Mm. Λοιπόν, σου κατάφερε να το μετατρέψει σε ένα άτυπο δημοψήφισμα τις φοιτητικές εκλογές και αυτό θα φανεί και στις επόμενες κάλπες.
0: Τώρα θα πέσει break χωρίς λόγο γιατί μας έχουμε προβλήματα τεχνικό. Μάλλον. Α, δεν έπεσε.
1: Εντάξει. Αυτά είναι και τα εξής θεματάκια με τα αρχάρια συσσαγωγικά ραδιόφωνα, τα πιο ερασιτεχνικά, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: πιστεύω ότι είναι μια βάση στο να μεταδίδεται η φωνή των φοιτητών.
2: Ακριβώς
1: αυτό.
0: Των φοιτητών.
1: Και συγχαρητήρια και για τη δουλειά που κάνεις σαν παιδιά πάντα.
0: Και από το APFM που είναι πάτρα και είναι λίγο πιο... Πιο επαγγελματικό και εδώ που είμαστε λίγο πιο αρχάριοι.
2: Ακριβώς. Και αυτό που κάνετε και αυτό που γίνεται στα πανεπιστήμια με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σίγουρα βοηθάει στο να μεταδίδεται η πραγματική φωνή των φοιτητών. Χωρίς φίλτρα τα οποία θα βάζανε ίσως κομματικά ραδιόφωνα ή διάφοροι άλλοι σταθμοί οι οποίοι θα έχουν δικά τους
3: φύλλα προσκύμενα στα
2: φύλλα, ναι, φύλλα προσκύμενα σε άλλες παρατάξεις.
0: Ναι.
2: Παρά είναι σωστό, είναι, το θεωρώ πάρα πολύ σωστό ότι υπάρχει το ράδιο πάντα και άλλα ράδια των πανεπιστημίων, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να μπορούν χωρίς κανένα φίλτρο να λένε την πραγματική τους άποψη.
0: Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίζουν να γίνονται φοιτητικά ραδιόφωνα όπως γίνονται τώρα στο Πολυτεχνείο. Αρχίζει να γίνεται ένα ραδιόφωνο στο Πολυτεχνείο, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Είναι και πολλές άλλες που.
3: Σημειώνεται ότι η νομική του ΕΚΠΑΣ, η νομική του ΕΚΠΑΙ ΠΑΣΠ, το είδα μόλις, προτείνει στο προεκλογικό του πρόγραμμα ένα δικό του ραδιόφωνο. Mm-hmm. Σαν νομική αρχή.
0: Τώρα πώς θα γίνει δεν ξέρω, αλλά δεν. Πιστεύω ότι αυτή είναι δουλειά των παρατάξεων, αλλά δουλειά των άλλων φοιτητών.
2: Ακριβώς.
3: Καλά. Το ότι προτείνουν παρατάξεις είναι ένα θέμα και το πώς εφαρμόζεται είναι άλλο θέμα.
2: Ναι.
3: Κατατέθεται σαν πρόταση. Και αυτό είναι θετικό να
2: δούμε. Το θέμα είναι να μην είναι ράδιο ΠΑΣΠ, να είναι ράδιο του Πανεπιστημίου.
3: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άντι Ριντίσα και τον Αλέξανδρο Μπάρη για αυτή τη σύντομη συζήτηση. Μακάρι να είχαμε το χρόνο να. Κάναμε μεγαλύτερη συζήτηση.
3: Μακάρι να μπορούμε σε δεύτερο χρόνο να κανονίσουμε και μια, μια ολόκληρη εκπομπή. Mm. Σε δεύτερο χρόνο, φυσικά, αν συνεχίσεις. Για να συζητήσουμε εκ νέου όλη αυτή την κατάσταση.
0: Για μετά τις εκλογές.
3: Για μετά τις εκλογές, ναι.
0: Θα το σκεφτώ και θα σας πω γιατί το σκοπεύω να τελειώσω με μουσική εκπομπή το Σάββατο.
3: Okay.
0: Στις 10 με 12, τελευταία εκπομπή στο Radio Pantheon. Δεν έχω σκοπό να κάνω μετά τις εκλογές εκπομπή.
3: Okay.
0: Δεν ξέρω βέβαια πώς θα πάει. Άμα θέλετε να με καλέσετε στο YouTube Politic ή στη Insiders. πολύ ευχαρίστω.
3: Να πούμε τα social media για να δώσουμε την, στις κοιτάνες στην επόμενη εκπομπή. Student This is Spy σε Instagram και TikTok. Student Politics Insiders Pavla Spy στο Facebook. Student Politics Insiders στο YouTube. Έχουμε και το καινούργιο studentpoliticsinsiders.gr, το νέο μας site. Από εκεί θα βγει και το live του Παντίου, το debate του Παντίου το απόγευμα. Θα είμαστε εκεί σαν spy, θα έχουμε και σχετικό ερώτημα. Σας περιμένουμε στο debate και σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε πρώτα απ' όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθήστε και το Radio Pantheon στα σχετικά social media. Δεν έχω να τα εξηγήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Μπάρη και τον Άντι Ριντίσα. Ήμουν ο Ευθύμης Χαριτάκης από το Παντίο Πολιτεία και αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Crunch Time με τον Ζωή Κουλούτσο και τον Κώστα Φούρκα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια. Αυτή ήταν η πρώτη τελευταία εκπομπή μου στο Radio Pantheon και να συντονιστείτε το Σάββατο στις 10 με 12 για την τελευταία μουσική μου εκπομπή. Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα, άλλο ένα crunch time στην ώρα του, άλλη μια φορά, ενημερώστε μας αν ακουγόμαστε, αν ακούγομαι, άλλη μια φορά μόνος μου. Μισό λεπτό, άνοιγμα πολλαπλών αρχείων, να τα φτιάξουμε λίγο. Δύσκολη μέρα, δύσκολη Δευτέρα, Δευτέρα είναι δύσκολη έτσι κι αλλιώς. Αργήσαμε, για άλλη μια φορά. Λοιπόν, και έχουμε να συζητήσουμε ένα εκατομμύριο πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Ένα εκατομμύριο σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Κακή εβδομάδα, εβδομάδα των παθών άμεσα ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι πλέον σε πελάγη ευτυχίας οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αν και πλέον δεν έχει τελειώσει τίποτα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε το ακατόρθωτο να πω. Εντάξει, okay. Δεν θα πω ακατόρθωτο. Έκανε τα εύκολα δύσκολα και πάει για ένα τελικό την Τετάρτη το βράδυ στην Ισπανία με τη Βαλένθια για το τέλος, για το κλείσιμο των σειρών. Ουσιαστικά αυτοκτονεί ο Παναθηναϊκός, αλλά παίρνει στο τέλος αυτό που αξίζει στα δύο μάτς, δηλαδή δύο ήττες, ένας κακός, ένας ασταθής Παναθηναϊκός. Θα τα συζητήσουμε και αργότερα, γιατί είναι μία και

Θέλω τη δική σου συμμετοχή σήμερα, γιατί είμαι όλο μόναχος. Αν και στο στούντιο δεν είμαι μόνος μου. Γενικότερα, στη μεγάλη εικόνα είμαι. Εκπέμπω μόνος μου σήμερα. Ούτε ο Παρίσης, ο Παναγιώτης, ούτε ο Ζώης. Εντάξει. Λοιπόν, ας το πιάσουμε την αρχή. Ο Παναθηναϊκός γυρίζει στην Αθήνα την προηγούμενη Παρασκευή, Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, Σάββατο. Όχι, Παρασκευή. Με πλεονέκτημα 2-0. Εδώ έχουμε για κάτι χαρτιά. Με πλεονέκτημα 2-0 υπέρ της Βαλένθια, έχοντας κερδίσει 2 μάτς στον πόντο. Επιστρέφει να παίξει 2 παιχνίδια, στα οποία κρίνεται όλη η σεζόν του και είναι 2. Ένα παιχνίδι, το οποίο επειδή το έχασε έγιναν 2, στα οποία βλέπουμε μία τελείως διαφορετική εικόνα ενός Παναθηναϊκού πολύ απροετοίμαστο τακτικά, ενός Παναθηναϊκού ο οποίος είναι πολύ κακός αμυντικά, με 121,6 πόντους στο defensive rating, αρκετά κακός βαθμός. 90 πόντους μέσο όρο δέχτηκε. Δέχτηκε 60% στο δίποντο. Με τους πράσινους να έχουν αρκετά παράπονα, αλλά στη μεγάλη εικόνα να εστιάζουμε, ας εστιάσουμε καλύτερα, στο ότι ο Παναθηναϊκός πραγματικά στο παρκέ αποτυπώνονται όλες οι αδυναμίες του. Ό,τι αδυναμία έχει, έχει αποτυπωθεί από τη Βαλένθια. Ακόμα και η transition άμυνα, στην οποία ήταν η καλύτερη transition άμυνα της Ευρωλίγκας για πάρα πολύ καιρό, έχει χαθεί. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει κρεμάσει τελείως, να έχει σακουλιάσει δηλαδή η ομάδα, δηλαδή να έχει κουραστεί, να είναι επιβαρημένη από από την κούραση. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό της Βαλένθια. Μια Βαλένθια η οποία είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Ο coach Μαρτίνεθ έχει κάνει ροά ματ στον Αταμάν. Ο coach Αταμάν έχει κάνει πολύ κακό. Πολύ πολύ κακό. Κουουουτσάρισμα στα δύο αυτά παιχνίδια. Σαν να γύρισε ο διακόπτης. Δηλαδή, από εκεί που ο coach ήταν ο Θεός, ο Μίδας, έβγαζε λαγός από το καπέλο του, έβαλε τον Γκριγκόνης, έβαλε 7 πόντους σε 7 λεπτά και ήταν αξιοπρεπέστατος αμυντικά. Βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό τελείως παγωμένο. Στο τρίτο παιχνίδι βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό τελείως περασμένο, θα το πω. Τύπου δεν δίνουμε και πολύ βάση. Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε ρεπορτάζ από τον αδερφό μας, τον Κυριάκο Μιχαλάκη, ο οποίος θα βγει λίγο αργότερα στην εκπομπή, διότι έχει ιδιαίτερο ρεπορτάζ από τα όσα έγιναν στην Ισπανία. Παιδιά, έγιναν πράγματα και θαύματα, θαύματα για την ακρίβεια περισσότερα, για να αποκλειστεί, για να χάσει αυτό το κύπελλο η ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που βρισκόταν για μεγάλο διάστημα στο συν 18. Τώρα τα πάμε λίγο. Τα λέμε όλα μαζί. Να κάνουμε μια σύντομη περίληψη και να εμβαθύνουμε, που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, είδαμε μια ΑΕΚ να αυτοκτονεί στο τέλος. Είδαμε αυτό το παλικάρι, την επιτομή του λιθανικού μπάσκετ, το παλιό λιθανικό ορθόδοξο μπάσκετ του Λουσιώνης, μισό λεπτό. Νομίζω το παιδί το λέγανε Λουκώσιος, συγγνώμη. Λουκώσιος, 7 στα 10 τρίποντα, 8 στα 12 σούτ. Το παιδί πήρε φωτιά, πραγματικά παιδιά δεν τον ήξερα τον παίχτη. Εκπληκτικός Νάναλι,

0: Μπάρτλεϊ, αλλά δεν έφταναν. Είδαμε την Nike να αυτοκτονεί, πραγματικά να αυτοκτονεί. Ενώ είχε μια διαφορά 15 πόντων στα 5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Στο 6.52 ήταν στο συν 15. Είδαμε την Nike να αυτοκτονεί. Με το που έγινε το λάθος του Λεκαβίτσιου εκεί που, που τους κλέψαν την μπάλα, είναι σαν να έσβησε τελείως η μηχανή. Μια ΑΕΚ η οποία για 33 λεπτά είναι κυρίαρχη και με το παραπάνω. Είναι πολύ καλύτερη από τη Ρήτας. Η Ρήτας δεν σουτάρει τραγικά σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Αλλά ξυπνάει αυτός ο μικρός ο Λουκόσιος, μόλις 23 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 23 χρονών. Και πυροβολή. Ουσιαστικά έχει γυρίσει όλο το ρου, έχει γυρίσει όλη την ψυχολογία, όλο το momentum υπέρ της Ρήτας, ειδικά στο 75-70 και στην παράταση η ΑΕΚ δέχεται 8 αναπάντητους, μένει πολύ πίσω, δεν υπάρχει καμία ψυχολογία πλέον να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Ο coach Σάκο τα έχει κάνει για 35 λεπτά ένα προπονητικό masterclass. Έχει εξαφανίσει τον Κουντάι της. Έχει αφήσει σε χλιαρά νερά τον Harding. Δηλαδή μέχρι το σημείο που ξυπνάει η Ρήτας είναι ψιλοκακός ο Harding. Έχει εξαφανίσει τον Speedy Smith και ξαφνικά δέχεται ένα πρεσάρισμα, σαν να αλλάζει όλη η χρονιά της Ρήτας σε 5 λεπτά. Βγάζει απίστευτο πάθος, είναι από τα μάτια που τα οποία τα χάνεις και δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Νομίζω ότι θα αργήσουν οι παίκτες της ΑΕΚ να καταλάβουν το πόσο μεγάλη ευκαιρία είχαν και πώς γλίστρησε από τα χέρια τους. Frank Bartley, εξαιρετικός στο δεύτερο μισό του ημιτελικού, καλός και στον τελικό, είχε 27 στα 19 σουτ. Δεν ξεκίνησε καλά στον ημιτελικό καθόλου, αλλά δηλαδή εκθίασε προσπάθειες επειδή είναι σκόρερ. Εκθίασε προσπάθειες επειδή είναι σκόρερ για να μπει στο ρυθμό του παιχνιδιού. Δεν τα κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού, αλλά στο δεύτερο είδαμε κάτι διαφορετικό. Μια Μάλαγα η οποία είναι αποκαρδιωτική η εμφάνισή της, παρόλα αυτά, παιδιά, κουράστηκε αυτό το σύνολο να κερδίζει μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βασικά, μπορώ να καταλάβω. Είναι ότι υπάρχει έλλειψη κινήτρου. Μια ομάδα που τα τελευταία 2 χρόνια σάρωσε. Πήγε πάρα πολύ καλά και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Η καλή Μάλαγα δεν νομίζω ότι. Μια Μάλαγα περισσότερο ψυχωμένη δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να χάσει. Πριν μια εβδομάδα εδώ λέγαμε ότι θα ήταν μια πανεύκολη σειρά για τους πράσινους. Τι έγινε τελικά, μήπως κάποιοι ήταν λίγο αλαζόνες? Ο Παναθηναϊκός πληρώνει σε μεγάλο σημείο την αλαζονία του, πληρώνει σε μεγάλο σημείο τα εξωαγωνιστικά. Νομίζω ότι επηρεάζεται για άλλη μια φορά, όπως και πέρυσι στους τελικούς που είχε ξεκάθαρο προβάδισμα στην αρχή των τελικών επί του Ολυμπιακού, κυρίως ψυχολογικό προβάδισμα και το έχασε. Νομίζω ότι δεν είναι. Αν ανοίξουμε το μαύρο κουτί του Παναθηναϊκού, θα εντοπίσουμε ένα βαθύτερο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο παικτικό το πρόβλημα. Είναι όλο το γύρω-γύρω, το πώς επηρεάζει την κατάσταση, το πώς κλιμακώνεται την κατάσταση, το πώς δημιουργείται κλίμα. Είναι όλο το γύρω-γύρω το οποίο επηρεάζει την κατάσταση. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο coach Άταμαν έχει επηρεάσει την κατάσταση. είναι οι κλασικές τεχνικές του coach Άταμα να μπει στο μυαλό της Βαλένθια, να εισχωρήσει στο μυαλό της Βαλένθια και να κάνει τα δικά του mind games. Σωστό ή λάθος, αυτός είναι, αυτόν έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Νομίζω ότι δεν έχει βγει καθόλου το επικοινωνικό κομμάτι το οποίο έχει διαλέξει να ακολουθήσει ο coach Άταμαν και γενικότερα ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, μια ομάδα η οποία πληρώνει το ότι, για να το πω και στην αργό, τη σύγχρονη αργό, πληρώνει το rage bait που έχει κάνει με τη Βαλένθια. Δηλαδή έχει με τις δηλώσεις, με το ότι κολλήσαν τις δηλώσεις του Μοντέρο, με το υπεροπτικό αυτό ύφος, πληρώνει το ότι έχει βγάλει τον καλύτερο εαυτό της Βαλένθια, τον καλύτερο πιθανό εαυτό της Βαλένθια που θα μπορούσαμε να δούμε, τον καλύτερο πιθανό εαυτό μιας ομάδας η οποία ξεκινάει από το 0-2 και ξεκινάει με 11 παίχτες χωρίς εμπειρία play-off και κάνει δύο νίκες μέσα στο ίσως καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης, το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης, με μια πολύ ισχυρή βάση οπαδών, σε ένα πολύ περίεργο κλίμα, σε ένα πολύ καυτό, σε μια πολύ καυτή ατμόσφαιρα, και δείχνουν ότι αυτά τα παιδιά έχουν αποβάλει τελείως το άγχος από μέσα τους και έχουν μεταφέρει όλο το άγχος στον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε, στην τώρα που έρχεται Τετάρτη, αυτό λίγο αλλάζει. Το άγχος το έχει η Βαλένθια, επιστρέφει στη Βαλένθια. Το άγχος, η Βαλένθια παίζει στο γήπεδό της, η Βαλένθια πλέον καλείται μετά από αυτό το reverse που έχει κάνει να κλείσει το παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός χάσει, μιλάμε ήδη για κάζο, αλλά η Βαλένθια είναι αυτή η οποία έχει πλέον όλο το άγχος, όλο το άγχος, το περισσότερο άγχος με το μέρος. Αν το δεις σαν μια απλή σειρά, αν το δεις όμως βαθύτερα, θα καταλάβεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει όλο το άγχος του Final Four. Το Final Four γίνεται στην έδρα του, δεν θέλει να λείπει κανείς από αυτό, από τον εργασμό του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι πληρώνει σε μεγάλο σημείο ο Παναθηναϊκός το ότι το Final Four γίνεται στο ΑΚΑ. Πάμε σε break και επιστρέφουμε για να μην πέσει όσο μιλάμε. Κάντε μας τις ερωτήσεις σας να συνεχίσει αυτή η συζήτηση που έχουμε, η κυρίως εξωτακτική, γιατί δεν μιλάμε και πάρα πολύ για ανάλυση.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων. Η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο, επαναστατικό, αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην επαναστατική κομμουνιστική κίνηση.

0: Δεν ακούω μου τόση ώρα. Ωραία. Λοιπόν, μιλούσα πάλι μόνος μου. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα, να με ενημερώσετε αν ακούτε. Θέλω να πω ότι ακούσαμε αυτά που είπε το παιδί. Να έρθετε να ψηφίσετε, παιδιά. 14 Μαΐου, το κόμμα της αρεσκίας... Το κόμμα, πάλι το ίδιο. Την παράταξη της αρεσκίας σας. Είναι καλό να... στηρίξουμε αυτό το ποσοστό που έρχεται και να μεγαλώσουμε το ποσοστό που έρχεται και ψηφίζει, γιατί είναι ήδη χαμηλό, αφορά το μέλλον μας. Όσοι ακούτε και είστε από το μπαντιακό χώρο, καλό είναι να έρθετε να ψηφίσετε ό,τι σας αρέσει, αλλά πρέπει να μεγαλώσει το ποσοστό, γιατί δεν γίνεται λίγοι να διαλέγουν την τύχη των πολλών. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάλι. Δεν άκουσα, δεν ακούστηκε. Για τον κόσμο που πηγαίνει στα γήπεδα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει αυτός ο κόσμος που πηγαίνει στα γήπεδα. Παιδιά, έχουν αλλάξει τα πράγματα και προς το καλύτερο. Δεν βλέπουμε πλέον επεισόδια, τόσα επεισόδια. Δεν θα πω ότι έχουμε γίνει και Ευρώπη, αλλά έχουμε λίγο αποστασιοποιηθεί από τις ακραιότητες στα γήπεδα και τα όλα όσα προκαλούν την βία στα γήπεδα. Παρόλα αυτά, παιδιά, το αποτέλεσμα της ακρίβειας, να το πω, της αύξησης των τιμών συνολικά, έχει επιφέρει στον αθλητισμό μία κουλτούρα ψυχαγωγίας των πλούσιων. Μια κουλτούρα ότι θα πάμε στο γήπεδο ως ψυχαγωγία και έτσι πρέπει να το βλέπουμε, αλλά είμαστε Βαλκάνια και αυτό δεν το συμμερίζομαι λίγο. Εδώ άνθρωποι ζουν και πεθαίνουν για την ομάδα τους. Δεν λέω ότι πρέπει να φτάσουμε σε ακρότητες, σε χουλιγκανισμούς, σε ξύλα, σε σε ακραίες καταστάσεις, όμως οι κερκίδες στη Ζαλγκύριο Αρένα και τα άτομα που πάνε στη Ζαλγκύριο Αρένα, δεν θα πω τόσο για τη Σερβία, γιατί είναι μια χώρα με έντονο ποινικό μητρό, να το πω έτσι, όσον αφορά τους οπαδούς φυσικά. Θα πω για τους αξιότιμους Λιθουανούς, για τους πολύ ωραίους, hipsters, παλιακούς Λιθουανούς που γεμίζουν το γήπεδό τους, παιδιά, και κάνουν εκοφαντικό θόρυβο. Είτε κάθονται στα κόρτσιτς, είτε κάθονται στη θύρα 13, θύρα 7, θύρα 21, θύρα του εκάθοντε γήπεδου, είτε είναι στους οργανωμένους, που δεν υπάρχουν τόσο πολύ οργανωμένοι επί λιθουανικού εδάφους, αλλά, παιδιά, δεν μου αρέσει ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο. Για να το κάνω πιο απλό, δεν μου αρέσει ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει αυτή η κουλτουρίλα. Το γήπεδο ήταν ανέκαθεν για τον απλό, για τη λαϊκή τάξη, για τον απλό κόσμο. Ήταν και για τους πλούσιους, ήταν για όλους. Έτσι αγαπήθηκαν τα σπορτς, γιατί ένωναν όλες τις κοινωνικές τάξεις. Πλέον, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, παιδιά, γίνεται αρκετά δύσκολο να συνδεθεί η χαμηλότερη κοινωνική τάξη με τη μεσαία καν κοινωνική τάξη, και δεν μιλάω για τους παραπάνω, για τους πιο πλούσιους ανθρώπους. Παιδιά, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ γενικά η είσοδος σε γήπεδο, αν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο οικονομικό budget. Απλά λέω ότι η ατμόσφαιρα πριν 10 χρόνια ήταν διαφορετική και τώρα είναι διαφορετική. Ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο είναι διαφορετικός. Ναι, θέλουμε να κάνουμε βήματα προόδου, θέλουμε να πάμε πιο μπροστά, αλλά παιδιά, δεν είναι η πρακτική και η λύση να πάμε πιο μπροστά αλλάζοντας τον κόσμο που πηγαίνει στα γήπεδα. Ναι, καθεν πήγαινε μια συγκεκριμένη. Πήγαιναν, όπως ξαναλέω, όλες οι κοινωνικές τάξεις. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σε αυτό, γιατί το κάναμε και σαν το θίξαμε σαν θέμα και επειδή ανέβηκε και σαν story η κυρία που έκανε τα μάγια της. Λοιπόν, είπαμε λίγο για την ΑΕΚ, είπαμε ο ΠΑΟΚ έχει τελειώσει εδώ και καμιά μια μισή εβδομάδα τα ευρωπαϊκά του καθήκοντα, δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπιλμπάο. Η ΑΕΚ αυτοκτόνησε και τώρα μένουν οι δύο πιο εμπορικοί σύλλογοι για να δούμε αν το ελληνικό μπάσκετ θα έχει κάποια διάκριση φέτος. Λοιπόν, πιο defensive rating, ρε, 1-4 πρωταθλήματα, λες και έχουμε Σαλιαρέλη, ο φίλος του Ολυμπιακού λογικά. Δεν είναι πολύ χαρούμενος από τα χθεσινά γεγονότα και τα όσα συνέβησαν σε Πειραιά και Φιλαδέλφια αντίστοιχα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδα στο ποδόσφαιρο για 14η φορά. Λογικά ο φίλος του Ολυμπιακού δεν θα είναι και πολύ ευχαριστημένος. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν αναποθέσει τελευταίες τους ελπίδες για μια διάκριση φέτος στο μπάσκετ και στο πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, παιδιά, η εκπομπή σήμερα είναι καθαρά φιλο Παναθηναϊκή, αλλά έχει τελειώσει τη σειρά με 3-0 από την προηγούμενη Τρίτη, είναι στο Final Four. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος... δεν κάναμε και εκπομπή για να τα πούμε. Βασικά είχε περάσει εκπομπή όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός. Περνάει στο Final Four. Άλλη μια χρονιά που βρίσκεται στο Final Four. Εύχεται ο Ολυμπιακός να έχει διαφορετική κατάληξη. Έχει περισσότερο χρόνο από όλους τους άλλους, γιατί είδαμε ότι όλες οι σειρές πήγαν minimum σε 4 παιχνίδια πλην του Ολυμπιακού. Άρα έχει την πολυτέλεια της ξεκούρασης, αλλά όχι τόσο του αγωνιστικού ρυθμού. Μέχρι το Final Four ο Ολυμπιακός καλείται να δώσει 2 παιχνίδια με τον Κολοσσό στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Την Τετάρτη παίζει, να πούμε, ο Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι με τον Κολοσσό. Δεν τα κατάφερε η Μονακό. Δεν κατάφερε καν να εμποδίσει λίγο, να βάλει εμπόδιο στον Ολυμπιακό την προηγούμενη Τρίτη. Πέρασε σαν σύμφωνος από πάνω και ο Ολυμπιακός αργά και σταθερά προετοιμάζεται για το Final Four της Αθήνας. Αν και υπάρχουν ιδιαίτερες φήμες ξαφνικά από χθες το πρωί ότι υπάρχει πρόβλημα με το glass floor, κάποιο πρόβλημα έχει εντοπιστεί, παιδιά. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, όσο και να αναπαράγεται. Παιδιά, όταν μιλάμε για υπόθεση την οποία έχει αναλάβει πλέον η κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο και θα είναι πολύ άσχημη εικόνα προς τα έξω να μην γίνει η διοργάνωση στο ΆΚΑ για λόγους προβλήματος του glass floor ή το οτιδήποτε. Νομίζω ότι το να αλλάξει έδρα το Final Four 11 μέρες πλέον πριν το πριν τη διεξαγωγή του είναι απίθανο. Δεν δίνω ούτε 1% να γίνει αυτό το πράγμα. Ασχέτως αν είναι ο Παναθηναϊκός ή όχι, σε αυτό. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχασε ένα παιχνίδι προπόνηση, θα πω εγώ. Ήταν πολύ καλύτερη σε όλο το μάτς, αλλά η κάκιστη άμυνα της στο τέλος τη στέρισε το κύπελο. Γιατί είναι γνωστό πως οι άμυνες κερδίζουν τα τρόπαια. Η ΑΕΚ δεν συμφωνώ ότι έχασε από την κάκιστη άμυνα της. Σίγουρα, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχασε από έλλειψη και από υπεροψία και από μια σιγουριά την οποία, η οποία την κατέβαλε. Στο τέλος, με το που είδε τα σκούρα, ήταν πλέον πάρα πολύ αργά, δεν μπόρεσε, δεν βρήκε έναν κάποιον χειριστή. Για μένα είναι λάθος χρησιμοποίηση του Λεκαβίτσιος τόσο πολύ στο τέλος. Δεν βρέθηκε ένας χειριστής ο οποίος να μπορεί να οργανώσει την επίθεση με ασφάλεια και με χαλαρότητα. Δηλαδή δεν πήγε καθόλου χαλαρή στο τέλος. Δεν ήταν καθόλου χαλαρή, ήταν πολύ νευρική η ΑΕΚ. Εκθίασε και προσπάθειες. Νομίζω ότι η μπάλα έπρεπε να πάει περισσότερο στο τέλος στα χέρια του Νάναλη, που ήταν πολύ καλός. Τώρα, στην άμυνα, παιδιά, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πάνω σε αυτόν τον, Λουκόσιους. Δηλαδή, έβγαινε από τα screen, έπαιρνε τον down screen, ανέβαινε, με το που έπιανε την μπάλα, σούταρε. Ο Χάρντινγκ έπαιζε αυτό το παιχνίδι, το γρήγορο. Πάντα υπήρχε ρήγμα στην αδύνατη, βοήθεια από την αδύνατη πλευρά. Έβγαινε και ο Λουκόσιους, σούταρε. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να βρει λύση για αυτό το screen που γινόταν μακριά από την μπάλα, το screen απελευθέρωση του Λουκόσιους, ώστε να βρει το ελεύθερο σούτ. Ένας εξαιρετικός χεράς, ένας εξαιρετικός catch and shooter αποδείχθηκε το παιδί, δικαίως ο MVP του Final Four. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ έπαιρνε το τρόπαιο, αυτός θα ήταν ο Μπάρτλεϊ και όχι ο Νάναλι, για το ότι έκανε και καλό ημιτελικό ο Μπάρτλεϊ. Αλλά αυτά είναι λόγια να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τώρα. Ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την... να δούμε και λίγο τακτικά το παιχνίδι με τη Βαλένθια, ειδικά το δεύτερο, το πιο σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός το πρώτο, να πούμε πριν ξεκινήσουμε, ότι είχε μία ευκαιρία στο τέλος να αρπάξει ένα μάτς, το οποίο όμως δεν μπορούσε. Αντικειμενικά δεν ήταν καθόλου καλός στο τρίτο παιχνίδι. Στο τέταρτο έβγαλε μία αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά παιδιά δεν μπόρεσε να χτίσει καθόλου πάνω σε αυτή στο προσπέρασμά του. Στο πρώτο παιχνίδι νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη τακτική νίκη του coach Μαρτίνεθ απέναντι στον coach Αταμάν. Οι δύο coach έχουν πάρει ό,τι τους αναλογεί στη σειρά. Δύο νίκες στην έδρα του αντιπάλου με καλό μπάσκετ και στοχευμένο μπάσκετ. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι με στοχευμένο μπάσκετ ο Αταμάν. Στο δεύτερο μίλησαν οι επιθέσεις, μίλησαν οι μεγάλοι παίχτες, μίλησε ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος όμως φάνηκε στα δύο επόμενα παιχνίδια εντελώς απροετοίμαστος και αμυντικά και επιθετικά. Κοιτάμε το πολύ κακό του ποσοστό επιθετικά, αλλά και αμυντικά πάρα πολύ ασταθεί σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια. Επίσης, πολύ κακή αμυντική προσήλωση και από τον Τζέντι Όσμαν, πράγμα που δεν είναι άγνωστο όλη τη σεζόν. Παιδιά, καθόλου καλή αμυντική προσήλωση, ειδικά στο ρόλο, το έχουμε πει, το λέμε ένα χρόνο πλέον δεν, δεν αλλάζει κάτι. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή και να μένει η ίδια η αντιμετώπιση του Τσέντι Όσμαν στην short roll άμυνα του Παναθηναϊκού, στην αντιμετώπιση του short roll επίθεσης. Εντάξει, το παιδί δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτή την ομαδική άμυνα. Βλέπουμε ότι συνήθως ο παίκτης που κόβει προς το καλάθι από την Βαλένθια είναι ο παίκτης που μαρκάρει ο Όσμαν. Σχεδόν πάντα, έτσι. Δηλαδή, σε αυτό το, στη συνέχεια αυτού του heads out και στην μπάσα στον roller, πάντα κόβει ο παίκτης του Όσμαν. Δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό να χάνει με κάτω τα χέρια στη Βαλένθια. Κυρίως από αυτό που μου έχει δείξει τακτικά, ας πούμε, ο coach Άταμαν. Δεν βλέπω να χάνει με κάτω τα χέρια. Δεν είναι ότι είναι άλυτα τα προβλήματα, αλλά ας πούμε και το rotation το οποίο έκανε σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι προβληματικό. Θα μου πεις, ο Σόρτς στο τρίτο παιχνίδι δεν τραβάει καθόλου, βάλε τον Τολιόπουλο, μήπως αλλάξει κάτι, μήπως πάρει το παιχνίδι. Κυρίως το πρόβλημα το οποίο έχει ο Παναθηναϊκός είναι ότι δεν μπορεί να κόψει το Μοντέρο με τίποτα. Δηλαδή, όποιον και να βάλει πάνω στο Μοντέρο, βλέπω ότι το παιδί είναι ασταμάτητο, ειδικά στα πρώτα βήματα δεν κόβεται. Δηλαδή και από τον Grant δεν μπορεί να κοπεί με τίποτα. Και ο Grant δηλαδή έχει μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα, στην ISO άμυνα του Montero. Δεν μπορεί να βγει, δεν βγαίνει καλά στα heads out και ο Lezor, και κυρίως το θέμα δεν είναι αυτή η πρώτη γραμμή άμυνας του Παναθηναϊκού. Κυρίως το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση, είναι νομίζω κυρίως θέμα συνεννόησης στην πίσω γραμμή αυτής της hedge άμυνας. Δηλαδή, όταν κάνει το σκληρό hedge ο Lezor, που σε συγκεκριμένα σημεία είδα ότι κάνει και κακό hedge ο Lezor, βγαίνει πολύ άσχημα στην μπάλα. Δοκίμασε διάφορα σχήματα ο coach Άταμαν. Άρχισε να βάλει το Φαρίδ γιατί ξέρει την αδυναμία του στη hedge άμυνα. Ξέρει ότι πλέον τα πόδια δεν κρατάνε πάρα πολύ. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός πήγε σε ένα σχήμα λίγο με το Μίτογλου στο τέταρτο παιχνίδι. Πάλι όμως είχε ένα θέμα ο Παναθηναϊκός στην αμυντικό θέμα. Και επιθετικά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να χτίσει. Εδώ φαίνεται η μεγάλη απουσία του Κώστας Λούκα. Δεν κατάφερε να χτίσει όταν γύρισε το παιχνίδι, όταν η Βαλένθια πλέον ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Στο 53-52, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός πήρε πάρα πολύ κακές και βιαστικές αποφάσεις. Επιθετικά πήγε σε αυτό το παιχνίδι του Νάνο, ο οποίος, να πούμε ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια αντιμετωπίζεται υπέροχα. Δεν είναι κακός, όμως η αντιμετώπιση πάνω στον Κέντρικ Ναν είναι μαεστρική από τον κότς Μαρτίνεθ. Δηλαδή και το overplay που παίζουν στον Ναν και η άμυνα ολόκληρου γηπέδου, δηλαδή τον κυνηγάν παντού. Δεν είναι εύκολο να συνυπάρξει ο Ναν με το Σόρτς στην ίδια πεντάδα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει καθόλου χώρο στη ρακέτα για τον Ναν. Άρα θα πάει σε καθαρά προσωπική φάση, είτε για να δημιουργήσει είτε για να σκοράρει. Δεν υπάρχει χώρο στη ρακέτα, γιατί παίζουν άντερ σε όλο το γήπεδο, ακόμα και όταν δεν έχει την μπάλα στα χέρια του ο Σόρτς. Βλέπουμε άντερ αντιμετώπιση, ειδικά στο τρίτο παιχνίδι, παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί, δηλαδή θύμισε τόσο πολύ τον Σίμονς της Φιλαδέλφια, άλλο το παίχτη της Φιλαδέλφια, θύμισε τόσο πολύ η αντιμετώπιση του Σόρτς στον πώς τον λέγανε το Σίμονς, Θεέ μου, Μπεν, ναι, Μπεν Σίμονς, καλά το θυμάμαι, θύμισε τόσο πολύ Μπεν Σίμονς η αντιμετώπιση των Σόρτς. Δεν βλέπω πώς θα μπει στο πέμπτο παιχνίδι στην εξίσωση ο TJ Shorts. Δεν κλήθηκε να αγωνιστεί πάρα πολύ ο Shorts στο τέταρτο παιχνίδι, δηλαδή μόλις 7 λεπτά με 3 πόντους, 1 στα 5 shoot, γενικά δεν ήταν καλός καθόλου στο 7 λεπτό που μπήκε. Δεν ήταν κακός αμυντικά όμως, είχε 2 κλεψίματα. Θεωρώ ότι μπορούσε να βρεθεί μια λύση να μπει ο Σόρτς για μια άμυνα στο Μοντέρο. Δεν το είδαμε. Είδαμε να πηγαίνει ο Coach Άταμαν με την λογική και με την σιγουριά του Grant. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει το καλοκαίρι να πάρει μια γενναία απόφαση στα guard ειδικότερα. Καλή ήταν ο Παναθηναϊκός να πάρει μια γενναία απόφαση στα guard. Δεν ξέρω ποιον θα αφήσει εκτός, ο coach Άταμαν ή αν έρθει ενδεχομένως άλλος προπονητής, ποιον θα αφήσει εκτός. Υπάρχει θέμα. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις χειρότερες άμυνες, στατιστικά δεν το λέω εγώ, στην άμυνα, στο χειριστή της μπάλας. Και από τα γκάρντ του δεν μπαίνει σχεδόν τίποτα αμυντικά. Εντάξει, παιδιά, έχει κάνει μια masterclass εμφάνιση ο Μοντέρο. Μια...
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι έχει κάνει μια masterclass εμφάνιση ο Τζιν Μοντέρο πριν πέσει το break. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή σήμερα θα διαρκέσει έως τις 2.30. Λοιπόν, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, τρέχει ένα πολύ σημαντικό μάθημα το οποίο πρέπει να παρακολουθήσω, παιδιά, άρα με συγχωρείτε. Λοιπόν, Ζιν Κλαούντιο Μοντέρο, παιδιά, σήμερα βγήκε μια φήμη από Χάποελ μεριά ότι θέλει οπωσδήποτε να σπάσει το συμβόλαιό του η Χάποελ με μια ρήτρα 1,5 εκατομμυρίου. Υπάρχει ρήτρα 1,5 εκατομμύριο στο πρόσωπο του Ζιν Μοντέρο. Παιδιά, έχει κάνει μια εμφάνιση μαεστρική. Είναι ο ενορχιστρωτής της επίθεσης της Βαλένθια. Δεν παίζει άσχημα αμυντικά, δεν είναι ότι είναι και ο καλύτερος αμυντικός, δεν είναι μπάντιο. Αλλά, παιδιά, αυτό που έχει κάνει επιθετικά είναι αξεπέραστο. Είναι όλη η Βαλένθια. Έχει 29 με 4 στα 6 τρίποντα. Έχει βάλει ένα τρίποντο πάνω στο Χέις Ντέιβις με το ένα πόδι. Αλλά Λούκα Ντόνσιτς. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μοντέρο, να πω την αλήθεια μου. Δεν ξέρω αν θα μείνει καν στην Ευρώπη. Υπήρχαν και δημοσιεύματα για NCAA. Σε 30 λεπτά έχει βάλει 29 πόντους, έχει πάρει 7 rebound, έχει δώσει 7 assist, έχει 3 κλεψίματα, έχει 4 λάθη, έχει 45 στο σύστημα αξιολόγησης. Εντάξει, παιδιά, είναι εξαιρετικός ο Μοντέρο, είναι όλη η Βαλένθια. Αν καταφέρεις και τον κόψεις, έχεις μεγάλο πλεονέκτημα για να κερδίσεις. Τσέντι Όσμαν, επίσης, με 26 πόντους σε 36 λεπτά, 25 στο σύστημα αξιολόγησης. Έχει ιδιαίτερο επιθετικό skill bag ο Τσέντι Όσμαν, αλλά αμυντικά είναι, έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, πρόβλημα που δεν τον βοηθάει και η ίδια η ομάδα να το καλύψει. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ξέσπασμα, αυτό περίμεναν όλοι, αυτό περίμεναν και οι φίλοι του, μετά να μπουν και άλλοι παράγοντες στη μέση, να μπει λίγο και ο παράγοντας της έδρας, να μπει λίγο και ο παράγοντας το ότι, κοίταξε φίλε, γίνεται το Final Four στην έδρα μου, εγώ πρέπει να κερδίσω, σου έχω πάρει 2 μάτς, έχω το άγχος που το οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις, αν πάρεις τη διαφορά, γίνεται και παραγωγικό άγχος τις περισσότερες φορές, δεν τα κατάφερε, ο Παναθηναϊκός δεν έχτισε πάνω στη διαφορά του και εκεί είναι το μεγάλη, η μεγάλη απουσία, εκεί φαίνεται η τεράστια απουσία του Κώστας Λούκα, πάρα πολύ μεγάλη απουσία, παιδιά, το παιδί πραγματικά νομίζω ότι θα άλλαζε όλη την κατάσταση. Ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι. Εκεί είναι που χρειάζεται τον Κώστας Λούκα. Να πάρει αυτή τη σετ επίθεση, να εξετάσει τις επιλογές του, να μην πάει σε βιαστικά σουτ, να μην πάει σε σκοτωμένα σουτ, να μην τραβήξει μια επίθεση από τα μαλλιά. Εκεί δεν έχει ο Παναθηναϊκός παίχτη με την ηρεμία και την ποιότητα και την εμπειρία του Κώστας Λούκα. Να διαβάσει μια επίθεση, ας πούμε. Έτσι. Μπορεί τα πόδια πλέον να μην βοηθάν. Μπορεί το σώμα πλέον να μην βοηθάει τόσο πολύ, αλλά ο Κώστας Λούκας είναι τα μαμ ό,τι έπρεπε να έχει ο Παναθηναϊκός σε αυτή την κατάσταση, στην κατάσταση του συν ένα που βρισκόταν στην κατάσταση της ανατροπής, στο 53-52. Κάκι στο Χέις Ντέιβις, 4 στα 14 σουτ, ούτε ήταν πολύ καλός αμυντικά, Δηλαδή, βέβαια και ο Τέιλορ δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Κι έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ο Μπράξτον Κι, ο οποίος μάλλον θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Τετάρτης, διότι έχει ένα κάταγμα στη μύτη, αν δεν κάνω λάθος, στο χθεσινό παιχνίδι επί της Μπασκόνια. Καλός ο Πραντίγια, εντάξει, μέτριος αυτός ο Νέιτ Ρίβερς, βάζει ένα τρίποντο ο Ντάριος Τόμσον, παιδιά, το οποίο είναι το μισό παιχνίδι, έχουν μπει πάρα πολύ μεγάλα σουτ σε αυτές τις σειρές, σίγουρα οι καλύτερες σειρές που έχουμε δει εδώ και χρόνια. Καθόλου καλός ο Σάκο, νομίζω ότι αυτό το παιδί δεν ξέρει να τοποθετεί το σώμα του καλά. Ένα στα πέντε σουτ, κακός και στις αλλαγές, κυρίως δεν τον έστελναν σε πολλές αλλαγές οι παίκτες. Νομίζω ήταν τακτική προσέγγιση να μην πηγαίνει συνέχεια σε αλλαγές. Ο Σάκο, δεν ήταν καλό το παιχνίδι του Γκραντ, σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Φαίνεται η αδυναμία του και τα αργά του πόδια πλέον, έφτασε και 34. Ο Μοντέρο είναι 22, παιδιά, είναι και ηλικιακό το θέμα. Πέρα από το ότι ο Μοντέρο είναι ασταμάτητος. Λάθος για μένα από τον Γκου Τσάταμαν το ότι δεν είδαμε πολύ το σχήμα Χουάντσο Χέις Ντέιβις. Νομίζω ότι ίσως να τέριαζε περισσότερο σε αυτή τη hedge άμυνα που δεν έβγαινε με τίποτα. Υπερδιαβασμένη η Βαλένθια, διάβασε όλες τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού για άλλη μια φορά. Τώρα για τον Τολιόπουλο δεν έχω να πω πολλά. Εντάξει. Κάνει ένα υπέροχο πρώτο ημίχρονο, ένα κλείσιμο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά παιδιά, ό,τι βάζει το ίδιο τρώει πίσω και στην τέταρτη περίοδο είναι πάρα πολύ κακός. Δεν ήταν τόσο κακός ο Λεσόρ στο παιχνίδι, δηλαδή βοήθησε αρκετά, είχε ένα αμυντικό πρόβλημα, αλλά εκεί νομίζω ότι δεν ευθύνεται η ποιότητα του παίχτη, του εκάστοτε παίχτη, αλλά η ομαδική δουλειά, η ομαδική άμυνα. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε ξανά, έχει τεράστιο θέμα, έχει κορμιά να παίξει άμυνες ένας με έναν σε man-to-man, αλλά δεν έχει μάθει να παίζει ομαδική άμυνα, δεν έχει μάθει να παίζει παγίδες ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει μάθει να παίζει, ξέρει να παίζει hedge, δηλαδή και στις αλλαγές δεν είναι καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι πολύ καλός ο Παναθηναϊκός στις αλλαγές αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι έχει να κάνει με ένα παιδί το οποίο δεν πιάνεται. Δηλαδή, αν του δώσεις παιχνίδι με αλλαγές, θα σε σκοτώσει. Θα σε σκοτώσει με τη μία. Δηλαδή, ο Μοντέρο θέλει να παίξει αλλαγές. Νομίζω ότι αν έπαιζε τόσο πολύ αλλαγές ο Παναθηναϊκός, ακόμα περισσότερο όπως έπαιξε, θα έβαζε 30-40 ο Μοντέρο. Βλέπουμε τον Μπάντιο πάρα πολύ όριμος παίχτης, πάρα πολύ καλός παίχτης. Προσθέτει οριμότητα σε μια ομάδα της Βαλένθια η οποία τρέχει και τρέχει και τρέχει. Όταν τρέχεις δημιουργείς μια εντύπωση ότι δεν είσαι όριμος, ότι παίζεις λίγο άναρχα, ότι δεν παίζεις τόσο αυτό το λεγόμενο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αυτό το σκεπτόμενο μπάσκετ. Είναι πολύ κοντρολαρισμένη ομάδα για να τρέχει. Δεν έχει καμία σχέση με την περσινή Παρή που τρέχαν και δεν ξέραν γιατί έτρεχαν. Αυτή η ομάδα ξέρει γιατί τρέχει, ξέρει γιατί θέλει να χτυπήσει νωρίς. Κάθε κατεβασιά από rebound είναι και μια γρήγορη επίθεση. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε ξανά, το έχουμε πει, είναι η καλύτερη transition άμυνα της Ευρωλίγκας. Στα τελευταία δύο παιχνίδια δεν το έχει δείξει καθόλου. Χάνεται σε όλες τις transition καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει ιδιαίτερο θέμα εκεί. Βέβαια, δεν νομίζω ότι κερδίζει μόνο από εκεί η Βαλένθια. Κερδίζει και από σετ παιχνίδι. Και όταν εννοώ σετ παιχνίδι, είναι αυτό το παιχνίδι που ο Μοντέρο είναι ο βασικός χειριστής και φτιάχνει όλη την επίθεση του. Η Βαλένθια με 121,9 στο offensive rating, 34,5 στο τρίποντο σε αυτά τα δύο παιχνίδια, 55,9 στο δίποντο, 87,5 στις βολές, και εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος, στο ότι υπάρχει ιδιαίτερη γκρίνια για το για διαιτησία. Εντάξει, παιδιά, είναι λογικό. Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δέχεται σφαγή. Αυτό που λέμε σφαγή, χειρουργείο χωρίς αναισθητικό. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πω ότι είναι και η καλύτερη οι καλύτερες διαιτησίες που έχουμε δει. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Λοιπόν, δηλαδή και αυτό το πάτημα του Μοντέρο δεν ξέρω να κρίνει τη συνολική εικόνα της διαιτησίας. Απλά θα πω ότι και στις δύο μεριές δίνονται εξίσου κακά σφυρίγματα. Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να να ρίχνουμε στη διαιτησία το εύκολο, δηλαδή να ρίχνουμε στη διαιτησία ό,τι είναι, πώς να το πω, δηλαδή την εύκολη, η εύκολη λύση είναι να τα ρίξουμε στη διαιτησία. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλός για να κερδίσει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποιος μπορεί να έρθει και να του στερήσει μια πιθανή ανατροπή. Δεν κερδίζει στα όλα τα αθλήματα πάντα ο καλύτερος ή ο καλύτερα προετοιμασμένος. Παρόλα αυτά, δεν συμφωνώ στο ότι ο Παναθηναϊκός σφάχτηκε. Ναι, η διαιτησία δεν είναι καθόλου καλή. Ναι, εδώ και, αυτό είναι δεδομένο εδώ και 5 χρόνια. Έχουμε μάθει να ζούμε πλέον με το ότι η διαιτησία δεν είναι καλή. Ναι, πολλά σφυρίγματα δεν ήταν υπέρ του. Και λάθος, λαθασμένα σφυρίγματα. Δεν θα πω ότι η διαιτησία είναι καλή. Αλλά λίγο κι εμείς σαν Έλληνες φίλαθλοι έχουμε λίγο μια μανία, καταδίωξη, μια μανία με την διαιτησία, να δείξουμε ότι μας αδικούν. Παιδιά, δεν μας αδικούν πάντα. Νομίζω ότι όποιος και να περάσει από αυτή τη σειρά θα δούμε ποιος θα είναι στο τέλος ο καλύτερος. Έχει πάρει 2 μάτς τα οποία τα δικαιούταν ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει 2 μάτς τα οποία τα δικαιούταν η Βαλένθια, και στο 5ο παιχνίδι θα περάσει καλύτερη ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχει αδικηθεί μια ομάδα ώστε να μην περάσει. Δεν έχει αδικηθεί ο Παναθηναϊκός και έχασε μια σειρά με 3-1 και δεν περνάει εξαιτίας διαιτησίας. Αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αν δούμε μια ίδια διαιτησία όπως του Game 4 με του 5ου παιχνιδιού, θα πω ότι πέρασε καλύτερη ομάδα. Δεν θα πω ότι ο Παναθηναϊκός σφάχτηκε. Δεν θα πω. Αν και έχει, ξαναλέω, σφυρίγματα κατά του. Δεν μπορώ να πω όμως ότι δεν περνάει καλύτερη ομάδα. Λοιπόν... έχει κάνει πάρα πολύ δύσκολο το έργο του πλέον Παναθηναϊκός. Δηλαδή και ψυχολογικά δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ... αν έχει το αποθέμα το Παναθηναϊκός να προκριθεί, σίγουρα είναι πιο έμπειρη ομάδα. Σίγουρα είναι πιο παιγμένη ομάδα, πιο ομάδα που την βλέπεις και λες τα δύσκολα, ναι, θα είναι εκεί. Αλλά και στη Βαλένθια εγώ δεν το είχα καθόλου ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι εκεί στα δύσκολα και θα καταφέρει να κάνει τόσο μεγάλο ντεμαράζ και να πάρει 2 παιχνίδια στην έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν το περίμενα με τίποτα. Λοιπόν, Για μένα λάθος, λάθος τεράστιο η μη χρησιμοποίηση του Ρογκαβόπουλου. Δηλαδή έπαιξε 8 λεπτά μόλις ο Ρογκαβόπουλος, 4 ο Φαρίντ, 3 ο Μίτογλου. Εντάξει, οκ, okay, έχει χάσει την έγκλη του ο Ντίνος Μίτογλου. Είναι πεντακάθαρο, πασιφανές πλέον. Βλέπω ότι δεν ταιριάζει σε πολλά σχήματα με τους υπόλοιπους ο Ντίνος Μίτογλου. Είναι ένας παίκτης που περισσότερο θα έλεγα ταιριάζει με τα στοιχεία του Κώστας Λούκα επιθετικά, γιατί αμυντικά νομίζω ότι εκεί υπάρχει θέμα. Σκέψου Χέτζ με Σλούκα και Μίτογλου σαν τον κύριο του Χέτζ. Εκεί είναι εφιάλτης, αλλά βλέπουμε ότι δεν ταιριάζει τόσο πολύ και δεν ταιριάζει και με τους ρυθμούς προφανώς της Βαλένθια των Παναθηναϊκών σας στοχή και καλείται να παίξει αυτή τη γρήγορη άμυνα, την άμυνα που πρέπει να προσαρμοστείς πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι και εκεί έχει θέμα. Είδαμε και το Φαρίντ να μην παίζει τόσο πολύ. 30 λεπτά ο Λεζόρ, ο Παναθηναϊκός, ο κότς άταμα να πάει με την περπατημένη, με αυτή που πέρασε πρόπερση τη Μακάμπη, να δώσουμε πολλά λεπτά σε παίχτες στους βασικούς και να δώσουμε λίγο λεπτά τα οποία αν είσαι καλός στα αυτά τα λεπτά που θα σου δοθούν θα παίξεις και παραπάνω, αν όχι κάτσε στον πάγκο θα πάμε με 35 λεπτά Όσμαν και Ναν και 25 λεπτά Χέιζ και. Για μένα λάθος. Τέλος πάντων. Περιμένουμε να ακούσουμε σε λίγο, εντός ο λίγο, το ρεπορτάζ του Κυριάκου Μιχαλάκη για τα όσα έγιναν στην Ισπανία. Να πούμε ότι ήταν στην Ισπανία ο Κυριάκος. Να πούμε ότι αν δεν κάνω λάθος πήρε πάνω από 20 συνεντεύξεις. Μίλησε με Πέρο Άντιτς, μίλησε με τους παίκτες ΣΑΕΚ, μίλησε με πολύ κόσμο. Να πούμε ότι ήδη στη τελευταία στιγμή είναι ότι για πρώτη φορά φέτος στο τσάρτερ της ομάδας θα βρίσκονται μόνο οι παίχτες. Δεν ανεβαίνει κανένας άλλος στο τσάρτερ, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε οπαδοί. Να πούμε ότι η Βαλένθια δεν θα δώσει εισιτήρια μάλλον σε οπαδούς του Παναθηναϊκού. Παιδιά, πάμε για επική μάχη στο στο τέλος, να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Κυριάκο, έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο, τον απεσταλμένο στο ισπανικό έδαφος. Πώς ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος, Κυριάκο μου?
2: Καλησπέρα Κώστα, μου συγχαρητή για την πολύ ωραία σου εκπομπή. Καλησπέρα και σε όλους που σε ακούνε. Ήταν ένα πολύ πολύ δυνατό Final Four. Όπως καταλαβαίνετε, είχε πάρα πολύ έντονες συγκινήσεις. Έγινε πραγματικά χαμός με πάρα πολλές εξελίξεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια τι εννοούμε. Ήταν πραγματικά ένα Final Four που θα ήθελες πολύ να είσαι στην ομάδα που κάνει την ανατροπή και σίγουρα δεν θα ήθελες καθόλου να είσαι η ομάδα που δέχεται την ανατροπή όπως έγινε με την ΑΕΚ. Η κατάσταση ήταν πραγματικά μετά το παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολη. Ταξίδευα χτες με την ομάδα και οι παίκτες δεν μίλαγαν σε άνθρωπο. Κάποιοι παίκτες κλαίγανε ακόμα και χθες. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς αυτό το συνέστημα που έπαθε η ΑΕΚ το Σάββατο. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Λογικό. Έτσι όπως πήγε και το παιχνίδι, εντάξει, ΑΕΚ.
2: Γίνανε ό,τι μπορούσε να πάει λάθος πήγε. Ναι. Ό,τι μπορούσε. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Ρίτας δεν είναι τυχαία ομάδα. Είναι μια ομάδα που που είναι ένας οργανισμός που δουλεύει πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ καλούς Λιθουάνους παίκτες. Δηλαδή ο Μαρτίνας έχοντας είχε συμφωνήσει το καλοκαίρι να παίζει στην ΑΕΚ. Είχε τότε τους τραυματισμούς, θα παίζει στην ΑΕΚ. Ο Γκουντάιτης είναι ένας ψηλός που έχει κάνει καριέρα. Ο Λουκόσιος, ο Σαργιούνας είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει κατ' εμέ το μεγαλύτερο επιθετικό ταλέντο του BCL, το Τζέρικ Χάντρικ, που η αλήθεια όσο τον συναναστράφηκα και όσο τον είδα και από τις συνεντεύξεις που του πήρα, αλλά και βλέποντάς τον να παίζει μπάσκετ, είναι πολύ μεγάλο παίκτης. Ναι. Είναι πραγματικά ασύλληπτο ταλέντο. Τώρα να πούμε, να δώσουμε ένα ρεπορτάζ για το κομμάτι της Μάλαγα. Ο Κρις Ντουάρτε, που τέθηκε και σε πειθαρχικό έλεγχο από τη Μάλαγα, ήταν κανονικά να παίξει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δηλαδή που ήμασταν και στο shoot around, προπονούνταν κανονικά και προπονούνταν με υψηλή ένταση. Ήταν κανονικά έτοιμος να παίξει. Ωστόσο, λόγω των προβλημάτων που έχει με την ομάδα της Μάλαγα και της κακής σχέσης και επικοινωνίας που υπάρχει, προτιμήσανε να μην τον βάλουν να παίξει.
1: Ναι. Ξέρουμε το λόγο, δηλαδή, να βγάλουμε για ένα λαβράκι, άμα είναι.
2: Ναι, το λόγο το ξέρουμε, ότι υπάρχει πολύ κακή σχέση μεταξύ του παίκτη και του προπονητή. Υπάρχει πολύ κακή σχέση μεταξύ του Κρις Ντουάρτε και του Ίμπο Ναβάρο, και εμένα πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, επειδή

0: Κουλτουάι. Νομίζω ήταν και ο Κουλτουάι και ο Μούμπρου, γιατί είδα μια φωτογραφία που όλοι λένε για Μούμπρου, τον πρόεδρο της FIBA, τον Άραβα, τον Άντιτς, και είναι δίπλα ο Κουλτουλάι και δεν του δίνει κανείς σημασία για κάποιο λόγο.
1: Και είναι δίπλα
0: ο Κουλτουάι.
1: Ναι. Ήταν λίγο ξένο σώμα.
0: Ναι, λίγο δεν κάποιος δεν κατάλαβα. Και, τα μίντια κυρίως δεν τον κατάλαβαν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Μα, για να σκεφτείς, Κώστα μου, ήμουν ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που κάνει συνέντευξη στο Λουκούσιους.
0: Ναι.
1: Ο Λουκούσιους συνολικά σε όλο το BCL, ο MVP, έδωσε μία συνέντευξη.
0: και ποιος θα το... Καλά, ούτε ο ίδιος δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια βέβαια, ότι ήταν MVP. Έχει κάνει... Ματσάρα. Είδα το Harding στον ημιτελικό και λέω αυτός ο παίκτης είναι EuroLeague material. Δεν μου το έβγαλε εδώ στον τελικό γιατί ήταν ψιλοάστοχο σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού.
1: Εκείνος θυρίζει το ματς.
0: Ναι, σίγουρα. Πατάει τον γκάζι και τους έχει αφήσει όλους πίσω. Είναι πολύ γρήγορος. Ταιριάζει στις ομάδες που θέλουν να παίξουν run and gun, πιστεύω.
1: Και ο Harding και ο Speedy Smith.
0: Ναι.
1: Πραγματικά εξαιρετικοί παίκτες. Κοίτα, τώρα για τον Λουκούσιους, πάντα υπάρχουν τα one-hit wonder, ναι. Θα κάνουν ένα μεγάλο match. Το θέμα είναι πόσο τον αφήνεις να κάνει. Η ΑΕΚ έφτασε στον τελικό κατ' εμέ χάρη στον Dragan Sakota, επειδή απέκλεισε ομάδες πολύ πιο ταλαντούχες, ναι, από εκείνες. Ναι. Δηλαδή, κέρδισε την Alba 2 φορές, κέρδισε την Μπανταλώνα με τριπλάσιο budget, με Τζαμπάρι Πάρκερ, με Κάμερον Χαρτ, που θα αγωνίζεται στη EuroLeague του χρόνου, με Ρίκι Ρούμπιο και με Άνταμ Χάγκα, και την πέρασε, ενώ έχανε και στα δύο παιχνίδια σαν Ελ Αρένα. Έχανε και στην Μπανταλώνα, έχασε με 25 πόντους, αλλά στο τέλος έβρισκε τον τρόπο να κερδίσει. Αλλά το ξέρει και ο coach Σάκοτα ότι ίσως τα 55 χρόνια που προπονεί, αυτά τα 15 λεπτά ήταν το χειρότερο κοτσάρισμα της καριέρας.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω πώς το βλέπατε από την τηλεόραση, αλλά στα δικά μου μάτια καταρρίφθηκαν όλα τα βασικά του μπάσκετ σε 10 λεπτά αυτά που είδαμε. Ναι. Έχουμε δει πάρα πολλές ανατροπές να γίνονται στο NBA. Θυμάσαι πέρσι μαζί βλέπαμε και τους Knicks με τους Pacers. Αλλά τέτοιο πράγμα στην Ευρώπη δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει με αυτόν τον τρόπο.
0: Τρικυμία.
1: Και πέρα από το κομμάτι της τρικυμίας, τις κακές επιλογές στην επίθεση, η χρησιμοποίηση του Λεκαβίτσου πάνω στο Χάντρινγκ, στην άμυνα που κόστησε πάρα πολύ. Η μη χρησιμοποίηση του Φίζελ στο τέλος, που ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Yeah. Ότι δεν πήγανε και μεγαλύτερα κορμιά λίγο να σπρώξουν. Η μη χρησιμοποίηση του Φιόνι, που έπαιξε πολύ καλή άμυνα στο Χάντρινγκ, είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις και καταλαβαίνεις το πόσο πατατράκ έχει πάθει η ΑΕΚ όταν η Ρήτας, χωρίς να κάνει τίποτα, έχει σε κάθε επίθεση στην παράταση mismatch ο Γκουντάι με τον playmaker, με τους playmakers της ΑΕΚ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις το πατατράκ που έχουν πάθει.
0: Τράβαγε όποιον ήθελε ο Γκουντάι. Δηλαδή, είδα και σε μια φάση τραβάει τον Χαραλαμπόπουλο εκεί που γυρίζει.
1: Δεν έκανε και καλό μάτς.
0: Ναι, όχι. Αλλά... Για μένα είναι μεγάλο λάθος η αιμονή στον Λεκαβίτσιος. Είναι μεγάλο λάθος.
1: Να πω κάτι, η τελευταία επίθεση δεν ήταν για τον Λεκαβίτσιος, ναι. Και φαίνεται ότι δεν ήταν για τον Λεκαβίτσιος, γιατί έρχεται να δώσει screen ο Μπάρτλεϊ. Επειδή ο Λουκούσιος παίζει εξαιρετική άμυνα στον Μπάρτλεϊ και δεν τον αφήνει να περάσει, περνάει ο Λεκαβίτσιος στον προσωπικό του παίκτη, πάει μέχρι μέσα, αλλά... Δεν ήταν. Ναι. Ο Λεκαβίτσιος δεν είχε χάσει το παιχνίδι στην επίθεση, το είχε χάσει στην άμυνα.
0: Ναι. Στην άμυνα. Είναι κυρίως στην άμυνα. Νομίζω ότι αυτό που είπες τώρα, αυτή η άμυνα στο Harding είναι. Εντάξει, νομίζω είναι τεράστιο προπονητικό φάουλ. Τακτικό φάουλ.
1: Η ΑΕΚ έχει κάνει πραγματικά 70 λεπτά στο Final Four. Που είναι συγκλονιστικά, ναι. Που είναι απόλυτο dominating basket.
0: Ναι.
1: Είναι απόλυτα. Ναι. Και στην τελευταία περίοδο, επειδή η Ρήτας είναι ομάδα με ποιότητα, δηλαδή δεν είναι λογικό χάρτη να έχει 0 πόντους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Σκοράρει ένα τρίποντο, κλέβει την μπάλα από τον Λεκαβίτσιους και μετά αυτό το σοκ που παθαίνει η ΑΕΚ, οι μη καθαρές επιλογές. Και εντάξει, η Ρήτας έβαλε τα σοτ, αλλά τα έβαλε και ελεύθερα. Δηλαδή ο Λουκούσιος

0: άμα αφήσει ένα Λιθουανό να σουτάρει, κατά πάσα πιθανότητα θα το βάλει. Ναι. Τι θα το χάσει.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, είναι επειδή από την πρώτη μέρα της διοργάνωσης οι παίκτες της ΑΕΚ είχαν απίστευτη αυτοπεποίθηση και είχαν πολύ μεγάλη χαρά. Οι παίκτες ίδιοι ήταν σίγουροι. Αυτό που επικράτησε το Σάββατο το βράδυ, αλλά και χθες και στο αεροδρόμιο, ήταν συγκλονιστικό.
1: Λογικό.
0: Και νομίζω είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Ρεκουάν Γκρέι με την ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Βλέπεις ΠΑΟΚ?
0: Θα σου πω. Καταρχάς ήταν ο ατζέντης του Ρεκουάν Γκρέι και όπως και η μητέρα του. Ο ατζέντης του είναι ο Νίκος Ολότσος, έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Βεζέγκοφ.
1: Ναι.
0: Ο Γκρέι γενικά δεν έκανε καλό Final Four. Ο Γκρέι είχε σίγουρα ότι θα έπαιρνε το MVP. Μπορεί και σε μένα κιόλας το έχει πει ότι έχει εξαιρετική σχέση με τον Μπάρτλεϊ και αν μπορούσε να το μοιραστεί το βραβείο θα το μοιραζότανε, αλλά το ήθελε και το άξιζε να το πάρει το MVP του BCL. Το ήθελε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έφαγε πάρα πολύ ξύλο και στους δύο αγώνες, και με τη Μάλαγα και με τη Ρίτας, αλλά φάνηκε και από τη γλώσσα του σώματός του και από αυτά που είπαμε και από την κινητικότητα του ατζέντη του ότι ίσως είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντάξει, στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει τελειώσει χρονιά, γι' αυτό το λέω σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Πάντως ακούγεται ιδιαίτερα για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και θα είναι και φοβερή κίνηση. Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκλεισε το Φώστερ, έτσι.
0: Ο ΠΑΟΚ τα αλλάζει όλα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά λεφτά. Το έχουμε πει και κάτι ιδέα ότι το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στην καλύτερη εποχή του, στην καλύτερη στιγμή του. Τα λεφτά που παίζονται αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά και έχει να γίνει πραγματικά χαμός και δεν θα πιστεύουμε με αυτά που βλέπουμε και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, αλλά και η ΑΕΚ με την προοπτική του NBA Europe, το οποίο είναι πανέτοιμο να γίνει και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο Πάτρικ Κομνηνός, ο CEO της FIBA, βρίσκεται στο τελικό του στάδιο, αλλάζει όλος ο ευρωπαϊκός χάρτης. Και κυρίως η Ελλάδα θα έχει πολύ δυνατή θέση στην αλλαγή του ευρωπαϊκού χάρτη, καθώς και ο ΠΑΟΚ έχει καράβει λεφτά και ο Άρης θα κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις, αλλά και η ΑΕΚ έχει σκοπό να κάνει και εκείνη μεγαλύτερη επένδυση.
1: Ήθελα να σου πω για την ΑΕΚ ότι πραγματικά στεναχωρήθηκα γιατί έχει κάνει μια φανταστική σεζόν. Δηλαδή όλη η σεζόν από την αρχή είναι εκπληκτική. Είναι σταθερότητα από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Και είναι που λες, μου το είπε και ο Μπάρτλεϊ, 10 λεπτά δεν μπορούν να κρίνουν όλη τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Που αυτό μπορεί κάποιος να το φέρει και σε αντιδιαστολή με τον Ολυμπιακό για τα συνεχόμενα Final Four, ότι 10 λεπτά δεν μπορούν να κρίνουν όλη σου τη σεζόν.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Βέβαια θα μου πεις ότι ήταν ρήφη, για παράδειγμα, που εντάξει είναι πολύ μεγάλη, οι παίκτες της είναι αρκετά μεγάλοι, ο Μπαρσελίου είναι 42, ο Πάτι είναι 37, ο Σερμπαντήλ και ο κύριος 37. Έχει χάσει σε δύο Final Four με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι όταν ένας τρόπος στο Final Four επαναλαμβάνεται, ίσως να μην είναι τυχαίος. Αλλά αυτό είναι το Final Four. Εγώ ξέρω ότι είμαι υπέρ των σειρών, θεωρώ τις σειρές πιο δίκαιες, αλλά το Final Four έχουν αυτό το πολύ όμορφο, το απρόοπτο, αλλά μπορεί να είναι ωραίο το απρόοπτο και η έκπληξη, αλλά θα ήταν ωραίο να ήταν και λίγο πιο δίκαιο.
1: Η Τενερίφη στον ημιτελικό, και για να το κλείσουμε να πάμε λίγο στις Ευρωλίγκες, αυτά τα 4 τελευταία λεπτά.
0: Θα πούμε.
1: Η Τενερίφη έχει φάει απίστευτο μπασκετικό μπούλινγκ από Χάρντιν και τον Σμιθ στον ημιτελικό.
0: Η Τενερίφη δύο χρόνια έχει χάσει από τη Γαλατά 20 πόντους και από την ΑΕΚ στα τελευταία δευτερόλεπτα 74-70 πέρσι, και φέτος έχασε πάλι με τη Ρίτας 20 πόντους και από τη Μάλαγα πάλι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Ευρωλίγκα, να πούμε για τη Βαλένθια. Σωστά.
1: Ναι, σύντομα 4 λεπτά έχουμε, γιατί μετά καλούμε και εγώ να πάω σε ένα σημαντικό μάθημα.
0: Να πούμε καταρχάς ότι η Βαλένθια βγήκε δεύτερη, όχι επειδή παίζει ένα μπάσκετ που όλοι σουτάρουν τρίποντα και είναι άναρχο, επειδή κάνει ακριβώς το αντίθετο. Επειδή παίζει με συνέπεια, παίζει με ρυθμό, παίζει με τέμπο και είναι εξαιρετική ομάδα. Μετά το 2-0 του Παναθηναϊκού, πάρα πολλοί κόσμος βγήκε και είπε δεν υπάρχει Βαλένθια και η σειρά έχει τελειώσει, πάμε να βγάλουμε τις σκούπες μας κτλ. Ο Παναθηναϊκός δεν κυριάρχησε στη Βαλένθια, κέρδισε στα σημεία των σημείων ως σημεία, κέρδισε στο κλάτ, στα M και τις δύο φορές, μπράβο του και μεγάλη του μαγιά. Αλλά η αντίδραση που έχει βγάλει η Βαλένθια πραγματικά μας έχει εκπλήξει ακόμα και τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της, όπως είμαι εγώ, και για τον τρόπο που βλέπουν τον μπάσκετ, επειδή το να βγάλει αντίδραση στο, στο τρίτο παιχνίδι και να το κερδίσει είναι κάτι που κάποιοι θα το περιμέναμε. Το ότι θα το κάνει όμως και στο Game 4 από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό να προηγείται, έχω δει εκατομμύρια αγώνες μπάσκετ και ειδικά στο NBA που συνηθίζεται στο Game 3 η ομάδα που χάνει να βγάζει αντίδραση, αλλά μετά στον επόμενο αγώνα η καλύτερη ομάδα να φαίνεται και να υπερισχύει. Αυτό που έκανε η Βαλένθια έδειξε ότι ίσως να είναι εκείνη η καλύτερη ομάδα. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και okay, έχω ακούσει τη συζήτηση για διαιτησία. Εγώ τον αγώνα, επειδή είχαμε πάρα πολύ δουλειά στο Final Four, τον είδα αποσπασματικά και το 3 και το 4. Αλλά όταν παίζεις elimination game και μάλιστα στην έδρα σου, που παίρνεις την νίκη και προκρίνεσαι στο Final Four, είναι ανεπίτρεπτο να αρχίζεις το μάτς με μείον 15.
1: Ναι, ναι, και στα δύο μάτς να αρχίζει τόσο άσχημα.
0: Η συζήτηση πρέπει να αρχίσει από εκεί. Πώς γίνεται σε elimination game. Εγώ θα σταθώ ειδικότερα στο τέταρτο παιχνίδι, που χρειάζεσαι την νίκη, έχεις χάσει από τη Βαλένθια, ξέρεις τι να περιμένεις, την ξέρεις καλά τη Βαλένθια, πάλι το μάτς να αρχίζει μείον 15. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τον coach του, επειδή αν με τον αποκλεισμό της ΑΕΚ μείναμε άναυδοι στο Σάββατο από τον τελικό, δεν θέλω πραγματικά να σκέφτομαι και να φαντάζομαι τι έχει να γίνει, ναι, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη αποκλειστεί.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Θα μιλάμε και από και με reverse sweep.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Θα μιλάμε για ιστορικό κάζο και αποτυχία που όμοια της δεν θα έχει ξαναυπάρξει, με δεδομένο τις προσδοκίες, το ταλέντο, αδιαφιλονίκητο ταλέντο που υπάρχει στο
1: το budget, το ότι γίνεται ένα Final Four στην έδρα του Παναθηναϊκού
0: με μοναδικό στόχο την κατάκτηση, ναι. Όχι, δεν το λέμε εμείς, οι ίδιοι το λένε, οι ίδιοι το έχουν πει ότι ή το παίρνουμε ή
1: αυτό είναι και το λάθος, αν με ρωτάς.
0: Είναι σαφώς δε. Σαφώς και είναι και το λάθος. Η απουσία του Σλούκα, όπως τόνισες πάρα πολύ σωστά, είναι πιο σημαντική από ότι και ο μεγαλύτερος φαν του Σλούκα θα περίμενε.
1: Ναι, ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι. Εκεί που ο Παναθηναϊκός πάει να χτίσει τη διαφορά. Εκεί που πάει να χτίσει τη διαφορά.
0: Νιώθει σε κάποια σημεία ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα, ναι, είναι γυμνός.
1: Ναι, παίζει μπάσκετ αλάνας. Εκεί, ειδικά εκεί. Ειδικά εκεί ο Παναθηναϊκός παίζει μπάσκετ.
0: Αλλά
1: που λέει πάμε στην επόμενη.
0: Έχει το τακτικό επίπεδο και τα πάντα ώστε να μην παίζει μπάσκετ,
1: ναι,
0: αλάνας.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Αλλά για μένα ο Παναθηναϊκός πετάει πάρα πολλές κατοχές στα σκουπίδια. Πάρα πολλές κατοχές. Πάρα πολλές.
0: Και μέχρι στιγμής όμως αυτή η σειρά είναι και μια μικρογραφία του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: όλη τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Απλά ούτε η Βαλένθια βγήκε τυχαία δεύτερη, ούτε ο Παναθηναϊκός βγήκε τυχαία έβδομος. Yeah. Παρακολουθούμε, θεωρώ, μια από τις καλύτερες σειρές ever των play-off, που η διαιτησία δεν έχει παίξει ρόλο κατά τη δική μου άποψη. Ενώ αυτό που έγινε μετά το
1: δεν έχει αλλοιώσει το αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά αυτό που έγινε μετά το τέλος του δεύτερου παιχνιδιού μπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσμα.
1: Yeah.
0: Όλη αυτή η ένταση, επειδή ο Παναθηναϊκός, όταν, όπως και ο Ολυμπιακός, δηλαδή κυρίως αυτό είναι, θεωρώ, το μοναδικό μειονέκτημα από τους Ολυμπιακούς, ότι όποτε φεύγει το μυαλό του από τον μπάσκετ, καταραίει.
1: Ναι.
0: Ενώ όσο να τα λένε τελείως, ο Παναθηναϊκός, άμα του φύγει λίγο το μυαλό από τον μπάσκετ, όπως του έφυγε, και δεν είναι 100% συγκεντρωμένος, μπορεί να γίνει αυτό που έχει συμβεί τώρα. Και αυτό που έχει συμβεί τώρα είναι πρακτική των Ισπανικών ομάδων, γιατί έγινε και πριν 2 χρόνια με το Real Partizan. Και θα μου πεις ότι είναι διαφορετική περίπτωση, δεν μάλωσαν οι παίκτες, δεν παίξαν ξύλο. Αν δεν γλιστρούσε ο Νόγιες, δεν ξέραμε τι θα γινόταν.
1: Ναι.
0: Επιπλέον, και στον Μπανταλόνα ΑΕΚ έγιναν παρόμοια πράγματα με πάρα πολύ ένταση και μεγάλη, πολύ μεγάλη αφιλοξενία προς τον κόσμο της ΑΕΚ στο game του. Είναι μια πρακτική. Το θέμα είναι να είσαι τόσο focus, τόσο locked in, ώστε να μην σε επηρεάσει.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει τώρα μια ευκαιρία να κάνει το μεγαλύτερο break στην ιστορία του.
1: Ναι.
0: Με όλα κόντρα, με πραγματικά όλα κόντρα, χωρίς τον πιο εμπειρό του παίκτη, επειδή ναι, μεν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού πλέον είναι παίκτες Final Four, αλλά την εμπειρία που έχει ο Σλούκας το πόσο ξέρει τη δουλειά ο Σλούκας.
1: Σε 10 έχει πάει.
0: Σε 10. Είναι σαν να πίνει νερό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Μπράβο στη Βαλένθια, και να κλείσω. Και
1: ναι,
0: να κλείσω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Που έβγαλε αντίδραση και δεν. Δεν κόλωσε, έπαιξε το παιχνίδι, δεν κορόδεψε ποτέ το άθλημα και ακόμα και στο crunch time δεν λύγησε.
1: Ναι. Για μένα τεράστιο μπράβο, καλά και στη Βαλένθια φυσικά, τα είπαμε και πριν, αλήγιστη πραγματικά, έχει βγάλει αυτό που περίμενε να δεις από τον Παναθηναϊκό στο 4ο παιχνίδι, το είδες από τη Βαλένθια.
0: Και από ομάδα experience.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα πω μπράβο και στις Αλγκύρις, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει. Έχει βγάλει...
0: Στεναχωρήθηκα πολύ.
1: Ναι, κι εγώ. Έχει βγάλει ψυχή απίστευτη στο 4ο παιχνίδι.
0: Μου αρέσουν πολύ οι λιθουανικές ομάδες και ο τρόπος που παίζουν μπάσκετ και ο τρόπος που προσεγγίζουν τον μπάσκετ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για τις Αλγκύρις και πιστεύω ότι το Ολυμπιακός Φενέρο είναι τελικός. Θα είναι
1: για μένα είναι το μάτι της χρονιάς. Είναι το μάτι της χρονιάς.
0: Θεωρώ ότι ο νικητής αυτού του αγώνα θα είναι και ο νικητής της EuroLeague.
1: Ωραία. Αυτά.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Την άλλη Δευτέρα σε περιμένουμε. Αν θέλεις, είσαι πρόσδεκτης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν ο Κυριάκος Μιχαλάκης. Είπε την άποψή του. Είπε και τα όσα συνέβησαν στην Ισπανία την προηγούμενη, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είπε και για τη Βαλένθια πάρα πολύ σωστά πράγματα και για τον Παναθηναϊκό. Αυτή ήταν η εκπομπή σήμερα. Τελειώνουμε ένα 20 λεπτό νωρίτερα, 2 και 43 παρά 20, Δευτέρα 11 Πέμπτου. Αυτό ήταν το crunch time το σημερινό. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη. Αρχίζουν τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Το NBA βαδίζει καλώς. Έχουμε δει πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια. Η Οκλαχώμα μοιάζει ανίκητη. Να δούμε αν κάποιος μπορεί να την κλονίσει λίγο. Ίσως να δούμε και τα τελευταία. Ένα από τα τελευταία match play-off του LeBron James. Για να δούμε. Οι Knicks πάνε τρένο. Η Οκλαχώμα πάει τρένο. Να δούμε την Τετάρτη. Στα δικά μας τα λιμέρια τι θα γίνει. Μακάρι να περάσει ο Παναθηναϊκός και καλή συνέχεια.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
3: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το Δημόσιο και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική της Νουδού. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις διαγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικίες νίκης, μέσες σχολές, διεκδικώντας ανθρώπους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της στη Δάπνο του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν

όλα τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε ακόμα.

0: together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΦ στο Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη με εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Gemini Pro συνδρομή δωρεάν σε όλους για την εμβρηθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων. Η Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο, επαναστατικό, αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση.

Φίλες και φίλοι του Radio Pantheon Sports, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριντίνα Παπαδοπούλου και ακούτε το Euroball. Όπως και κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ 5 με 6 να συζητάμε όλο το αγωνιστικό κομμάτι και το εξωαγωνιστικό όμως στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα το πάμε λίγο ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε με La Liga, μιας και είχαμε το derby την Κυριακή και είχαμε και στέψη της πρωταθλήτριας, οπότε θα αλλάξουμε λίγο τη σκαλέτα και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά με Premier League και τα λοιπά πρωταθλήματα, καθώς τα περισσότερα έχει κριθεί ήδη ο νικητής. Πάμε τώρα στο El Clásico, Barcelona-Real Madrid 2-0. Η Barcelona έγινε πρωταθλήτρια μέσα στο γήπεδό της για μία ακόμα χρονιά. Είναι το τρίτο σερί πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος, που κατακτάει. Πάμε τώρα στο παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο, η Real είχε τις καλές τις στιγμές, ήταν κοντά στον γκολ, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Η Μπαρτσελόνα βρήκε 2 γκολ στις 2 καλές φάσεις που είχε, επομένως ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Το πρώτο γκολ προήλθε από ένα φάουλ του Ράσφορντ, μια εκπληκτική εκτέλεση, βρήκε το γάμα και ευστόχησε, ανοίγοντας έτσι το σκορ και δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Και το δεύτερο γκολ, μια καταπληκτική αντεπίθεση με τα κουνάκι του Όλμο, εκτελεστής ο Φεράν Τόρες, ένα πολύ δυνατό σουτ, κοφτό, μονότονο, το οποίο μπήκε αμέσως στην εστία. Ήταν δύο πολύ καλές φάσεις για την Μπαρτσελόνα ώστε να πάρει το προβάδισμα και να πάρει έναν αέρα, γιατί και η Ρεάλ είχε τις φάσεις της και ήθελε πάρα πολύ την νίκη, γιατί έτσι και έπαιρνε το παιχνίδι, έπαιρνε και τον τίτλο επί τόπου, χωρίς να έχει περαιτέρω άγχος, αν και η Ρεάλ ήταν αρκετά μακριά. Δηλαδή, τώρα η Μπαρτσελόνα είναι πρώτη με 91 βαθμούς και στη δεύτερη θέση είναι η Ρεάλ με 77. Δεν την απειλούσε και τόσο πολύ και η εικόνα στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και βαθμολογικά. Ο Πέδρη, ο οποίος για άλλη μια φορά έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ελέγχει όλο το ρυθμό, όλο το passing game, ήταν πραγματικά νομίζω από τους καλύτερους του γηπέδου την Κυριακή, αλλά και όλη τη χρονιά. Ο Πέδρη από τότε που επέστρεψε από τους τραυματισμούς του, δηλαδή από τότε που ήρθε ο Φλικ και του έφτιαξε το πρόγραμμα και όλα, είναι σταθερός, παίζει και δίνει πάρα πολλά πράγματα στην Μπαρτσελόνα και δημιουργικά και ανασταλτικά και μπορεί να βγάλει φάσεις πραγματικά από το πουθενά. Θα κάνει 2-3 στροφές γύρω από τον εαυτό του και θα βγει μπροστά, θα δημιουργήσει, θα δώσει πάσες. Είναι νομίζω ο MVP της Μπαρτσελόνα τα τελευταία 3 χρόνια και δικαιωματικά βγήκε και MVP του El Clásico. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κυρίως της Μπαρτσελόνα. Η Ρεάλ δεν είχε πολλά σουτ, 2 φάσεις είχε, οπότε ήταν μια εύκολη νίκη. Εγώ την φοβόμουν στην αρχή, δηλαδή και πριν το παιχνίδι υπήρχε μια αίσθηση ότι είναι γιορτή αυτό το παιχνίδι, ένα πανηγυρικό κλίμα και με το κορεό που έφτιαξαν, ένα πάρα πολύ ωραίο κορεό οι φίλοι της Μπαρτσελόνα. Συνήθως αυτά τα παιχνίδια στραβώνουν, ακόμα και όταν πας πολλές φορές και για τα 2 αποτελέσματα. Η Μπαρτσελόνα τα κατάφερε. Ο τίτλος έχει πλέον κρυφθεί. Συνεχίζουμε όμως στις πιο κάτω θέσεις. Τρίτη είναι η Villarreal, η οποία έχει κλειδώσει την παρουσία της στο Champions League εδώ και αρκετό καιρό. Είναι τρίτη με 69 βαθμούς. Στο τέλος της χρονιάς θα αποχωρήσει ο Μαρτσελίνο, ένας προπονητής ο οποίος τα τελευταία χρόνια τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στη Villarreal. Ήδη πέρσι, δηλαδή τη φετινή χρονιά, βγήκε Champions League και είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια από την Villarreal. Τώρα έφερε μια ισοπαλία κόντρα στη Μαγιόρκα. Μια Μαγιόρκα η οποία ήθελε πάρα πολύ αυτόν τον βαθμό, καθώς είναι στο συν 2 από τη θέση του υποβιβασμού. Στο πρώτο ημίχρονο, συγγνώμη, έμεινε πίσω η Villarreal, καθώς έκανε ένα λάθος ο τερματοφύλακάς της και το πλήρωσε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η Μαγιόρκα είχε κάποιες καλές ευκαιρίες, κάποια τέτα τέτ, ο goalkeeper της Villarreal τα έβγαλε και κράτησε έτσι την ισοπαλία, αυτό το 1-1. Και προχωράμε στην τέταρτη, Ατλέτικο με 63 βαθμούς. Μία σεζόν για την Ατλέτικο η οποία είναι λίγο διφορούμενη. Από τη μία κατάφερε να φτάσει μέχρι τον ημιτελικό του Champions League,
αποκλείστηκε τώρα την περασμένη εβδομάδα από την Arsenal. Μπόρεσε να νικήσει την Μπαρτσελόνα σε 4 σερί παιχνίδια και να την αποκλείσει και από το Champions League και από το Copa del Rey. Ωστόσο, στο πρωτάθλημα είχε αρκετά θέματα, δηλαδή νομίζω η τέταρτη θέση για την Ατλέτικο δεν πρέπει να είναι επιτυχία, πρέπει να στοχεύει, καλά το τρίτη δεν το συζητώ, αλλά και παραπάνω, πρέπει να είναι λίγο πιο ανταγωνιστική και να κοντράρει στα ίσια την Real Madrid και την Μπαρτσελόνα. Στο παιχνίδι τώρα, Ατλέτικο Σέλτα Βίγκο 0-1, ένα μεγάλο διπλό για την Θέλτα, η οποία προσπαθεί να κρατήσει τη θέση της, την ευρωπαϊκή θέση της βασικά, είναι έκτη με 50 βαθμούς, προσπαθεί να βγει και Champions League, πέμπτη είναι η Real Betis αυτή τη στιγμή με 54, είναι πολύ κοντά, πιστεύω μπορεί να κριθεί και στις τελευταίες αγωνιστικές, στην τελευταία βασικά αγωνιστική αυτό, καθώς η Betis έφερε και αυτή τώρα ένα χ με την Sociedad, έχοντας το προβάδισμα 0-2 μέχρι το 79, μετά το έχασε, της το γύρισε τελείως η Sociedad. Είναι δύο ομάδες που είναι πολύ κοντά. Η Betis ίσως έχει λίγη παραπάνω ποιότητα, ατομική ποιότητα και παίχτες οι οποίοι μπορούν να βρούνε τον γκολ έστω και τελευταία στιγμή. Και Bilbao Valencia 0-1. Η Bilbao φέτος δεν τα πάει τόσο καλά. Είναι ένατη με 44 βαθμούς, ισοβαθμία βέβαια με τη Sociedad, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ σε σχέση με τα δύο περασμένα χρόνια, όπου τη βλέπαμε και ήταν στην τέταρτη θέση και έπαιζε και μπαλάρα. Με Νίκο Γουίλιαμς τώρα μπροστά να πετάει φωτιές. Φέτος δεν είναι από τις καλύτερες του σεζόν. Όταν είναι στα καλά του, δίνει πολλά πράγματα στην ομάδα του και γκολ βρίσκει και assist και δημιουργεί και όλα. Απλά δεν είναι σταθερός και δεν έχει συνέπεια. Και η Βαλένθια, η οποία είναι 12 με 42 βαθμούς, μια διάφορη βαθμολογικά ομάδα. Και αυτά από την La Liga. Θα συνεχίσουμε μετά με Premier League και Serie A.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα Premier League, γιατί πρέπει να προλάβουμε και το break. Λοιπόν, είχαμε derby Liverpool-Chelsea 1-1, μία Liverpool η οποία είχε αρκετές ευκαιρίες και πάρα πολλά δοκάρια τα οποία τη στήχησαν τη νίκη μέσα στο Anfield. Προηγήθηκε στην πρώτη φάση του αγώνα, μετά ήταν πάρα πολύ κοντά στο 2-0, τελικά δεν τα κατάφερε. Και από εκεί και πέρα η Chelsea αρχίζει να ανεβαίνει, μία Chelsea που μέχρι τότε ήταν πολύ πίσω στο παιχνίδι. Και γενικά τον τελευταίο καιρό η Chelsea αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα αγωνιστικά. Είχε να πάρει βαθμούς, όχι μόνο νίκη, ακόμα και ισοπαλίες, πάρα πολλές αγωνιστικές. Η τελευταία φορά στο πρωτάθλημα ήταν κόντρα στην Aston Villa 4 Μαρτίου. Από τότε φέρνει μόνο ισοπαλίες και χ. Όχι και χ, συγγνώμη, μόνο ισοπαλίες. Έχει φέρει μία νίκη με την Leeds στο FA Cup στις 26 Απριλίου και από τότε τίποτα. Πλέον η Chelsea έχει χάσει νομίζω τις ελπίδες της για να βγει στην Ευρώπη. Είναι ένα με 49 βαθμούς. Από πάνω είναι η Brentford και η Brighton, οι οποίες αγωνιστικά τουλάχιστον σαν εικόνα είναι ένα σκαλί πιο πάνω πιστεύω από την Chelsea και γι' αυτό λέω ότι έχει χάσει τις ελπίδες της. Τέλος πάντων η Chelsea άρχισε να το βρίσκει στο παιχνίδι.

που έχει χαλάσει ώστε να κάνει αυτές τις μεταγραφές, Βίρτζε, Ίσακ και όλοι αυτοί. Αλλά είχε κάποιες καλές στιγμές όπου έδειχνε ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Πλέον όμως είναι στην τέταρτη θέση με 59 βαθμούς, κάτω και από τη Manchester United. Εμένα αυτό είναι που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση, ότι πέρσι η United ήταν τώρα 15η-16η και φέτος έχει κάνει τέτοια στροφή και έχει καταφέρει να κλειδώσει τη θέση της στην πρώτη πεντάδα. Δεν είναι και λίγο για μια ομάδα η οποία είχε μια τόσο κακή σεζόν πέρσι και είχε και οικονομικά προβλήματα. Τώρα η United έπαιζε κόντρα στην Sunderland και έφερε χ 0-0. Μια Sunderland η οποία στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχούσε, έχασε πολλές καλές και κλασικές ευκαιρίες και αυτό οφείλεται κυρίως στον Lammers, ο οποίος έβγαλε πολλά τετατέτ, ήταν νομίζω από τους καλύτερους στο γήπεδο και κράτησε την ομάδα του έστω να πάρει και τον πόντο, γιατί πλέον είναι όλα λίγο τσίμα-τσίμα και πιστεύω η United φέτος πρέπει να διατηρήσει την τρίτη θέση και να μην πέσει πιο κάτω και για το ψυχολογικό αλλά και για το οικονομικό, να βγει στο Champions League. Και νομίζω είναι η σεζόν η οποία θα κάνει το κλικ και το γύρισμα ώστε του χρόνου να διεκδικήσει ακόμα περισσότερα και να πάει και πιο σοβαρά για το πρωτάθλημα. Η City τώρα, βασικά όχι, πάμε πρώτα στην Arsenal, η οποία είναι και η πρώτη μέχρι στιγμής στο αγγλικό πρωτάθλημα. Αντιμετώπιζε την West Ham εκτός έδρας, πήρε το διπλό με 0-1. Δυσκολεύτηκε, δεν ήταν από τις πιο εύκολες νίκες που έχει πάρει η Arsenal. Βρήκε το πρώτο της γκολ στο 83ο λεπτό. Μετά ακυρώθηκε και άλλο ένα γκολ της West Ham στις καθυστερήσεις και έτσι γλίτωσε τελευταία στιγμή την γκέλα, γιατί πλέον τα περιθώρια για την Arsenal είναι πάρα πολύ στενά. Είναι πρώτη με 79 βαθμούς, αλλά η City είναι δεύτερη με 74 και έχει και παιχνίδι λιγότερο, το οποίο θα το παίξει τώρα την Τετάρτη με την Crystal Palace. Και είναι ένα παιχνίδι που εγώ πιστεύω κατά πάσα πιθανότητα η City θα το κερδίσει. Και πλέον η Arsenal, αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα καθαρίζει πάρα πολύ εύκολα και να μην το διακινδυνεύει, γιατί είναι τόσα χρόνια που φτάνει ένα τσίκ από το πρωτάθλημα και πάντα το χάνει τελευταία στιγμή. Και όχι απλά το χάνει συνέχεια και από τον ίδιο από τη City. Η City, ωστόσο, θα το προσπαθήσει προφανώς μέχρι το τέλος. Τώρα έφερε και την νίκη κόντρα στην Brentford με 3-0. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, είχε πολλές ευκαιρίες. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπόρεσε να σκοράρει και έτσι οι ομάδες πήγανε στα αποδυτήρια με το 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο η Brentford άρχισε να ανεβαίνει, μπήκε να πατήσει λίγο καλύτερα στα πόδια της, απείλησε αρκετά. Ωστόσο η City κόντρα λίγο στο παιχνίδι βρήκε το πρώτο της γκολ, έκανε έτσι το 1-0 και από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ εύκολο για εκείνη. Ξεκλείδωσε όλο το παιχνίδι. Ντοκού, Χάλαντ και Μαρμούς στο 90-2 οι σκόρερς του παιχνιδιού και με ένα 3-0 παίρνει μια πάρα πολύ εύκολη νίκη και πάρα πολύ σημαντική για τον Πεπ Γκουαρδιόλα και την ομάδα του. Η Άστον Βίλα γκέλαρε κόντρα στην Μπέρνλι, μια Μπέρνλι η οποία είναι υποβιβασμένη και αδιάφορη βαθμολογικά. Ωστόσο, είχε τις ευκαιρίες της, μπόρεσε να απειλήσει και με δύο πολύ επικίνδυνα σουτ έκανε το 2-0. Συγγνώμη, βρήκε τα δύο της τέρματα, γιατί δεν ήταν 2-0. Και σόκαρε λιγάκι την Άστον Βίλα, η οποία μπόρεσε να ισοφαρίσει και τις δύο φορές και να πάρει έστω και το χ από το παιχνίδι. Είναι πέμπτη τώρα με 59 βαθμούς, ισοβαθμία με την Λίβερπουλ. Και από κάτω είναι η Μπόρνμουθ στην έκτη θέση με 55 βαθμούς, η οποία και αυτή παλεύει για να βγει στο Champions League του χρόνου. Νίκησε την Φούλχαμ εκτός έδρας. Ένα παιχνίδι το οποίο φάνηκε να στραβώνει για την Μπόρνμουθ με μια κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, το παιχνίδι μετά ήρθε στα ίσα, καθώς και η Φούλχαμ έμεινε με 10 παίκτες. Κατάφερε η Μπόρνμουθ να βρει το γκολ στο 53ο λεπτό με τον Ράιαν και έτσι πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη η οποία της δίνει ανάσα για να συνεχίσει τον αγώνα της για να βγει στο Champions League.
Αυτά και από την Premier League. Θα συνεχίσουμε μετά Serie A, Bundesliga και κλείνοντας

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο του Φουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο του Φουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας του Στασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο του Φουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

Επιστρέψαμε και πάμε τώρα στην Σέρια, εκεί όπου το πρωτάθλημα έχει κριθεί από την περασμένη κιόλας αγωνιστική, με την Ίντερ να το σηκώνει. Και τώρα η Ίντερ αντιμετώπιζε την Λάτσιο. Το παιχνίδι έληξε στο 3-0, με νικήτρια την Ίντερ. Νομίζω το σκορ μιλάει από μόνο του. Μια πάρα πολύ εύκολη νίκη για την πρωταθλήτρια της Ιταλίας. Η Λάτσιο φέτος δεν τα πάει πολύ καλά. Είναι από τις κακές της χρονιάς. Έχει και διοικητικά θέματα. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι το οποίο την απασχολεί. Είναι ωστόσο 8η με 51 βαθμούς. Δεν μπορεί να διεκδικήσει θέση στην Ευρώπη. Πλέον και η Αταλάντα που είναι 7η έχει κλειδώσει την 7η θέση. Οπότε έχει διαμορφωθεί εκεί η βαθμολογία, η τελική κατάταξη. Στο παιχνίδι τώρα, ο Ρωμανιόλη αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στο 51ο λεπτό, αφήνοντας την ομάδα του έτσι με 10 παίκτες, όταν το σκορ ήταν ήδη 2-0. Η Λάτσιο δεν είχε πολλές ευκαιρίες, δεν απείλησε ουσιαστικά. Γενικά ήταν λίγο άφαντη μέσα στο παιχνίδι. Οπότε και η αποβολή αυτή να μην υπήρχε, δεν πιστεύω ότι θα άλλαζε κάτι στο τελικό αποτέλεσμα. Ο Μαρτίνες άνοιξε το σκορ για την Ίντερ πολύ νωρίς, ήδη στο 6ο λεπτό. Ένας Μαρτίνες ο οποίος είναι σταθερά εκεί για την ομάδα του, σκοράρει συνέχεια. Φέτος, 28 παιχνίδια πρωταθλήματος, έχει 17 γκολ και 6 ασίστ, ένα πάρα πολύ καλό νούμερο, που εμένα ο Μαρτίνες σαν παίκτης δεν είναι από τους αγαπημένους μου. Δεν έχω να το στηρίξω κάπου συγκεκριμένα. Απλά το στυλ του βασικά δεν μου αρέσει πολύ, αλλά το ότι έχει τον γκολ τόσο εύκολα, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για μια ομάδα, πόσο μάλλον για μια ομάδα σαν την Ίντερ που θέλει να παίρνει συνέχεια πρωταθλήματα, καθαρίζει εύκολα τα παιχνίδια με τις μικρότερες ομάδες, δεν χάνει εύκολα βαθμούς από εκεί και ακόμα και κάποιο ντέρμπι να χάσει και να μείνει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι, έχει σίγουρους βαθμούς και σίγουρους πόντους από τα παιχνίδια με τις μικρότερες ομάδες και γι' αυτό πιστεύω ότι κατάφερε να γυρίσει και λίγο την όλη κατάσταση που υπήρχε από την αρχή της χρονιάς, γιατί όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, τους πρώτους μήνες, τύπου μέχρι τον Οκτώβριο, η Ίντερ δεν ήταν στην πρώτη θέση, πάλευαν πιο πολύ η Νάπολη και η Ρώμα και λίγο η Μίλαν που πήγε πιο μετά. Εντάξει, η Ρώμα φαινόταν ότι θα πέσει και ότι ήταν απλά ένα μπαμ που έγινε στην αρχή της σεζόν. Η Νάπολη όμως το πάλεψε για αρκετό καιρό, δεν έπαιζε το Σαββατοκύριακο, θα παίξει σήμερα με την Μπολόνια στις 9:45 το μάτς. Η Νάπολη αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη με 70 βαθμούς και τρίτη είναι η Γιουβέντους με 68. Η Γιουβέντους νίκησε, πήρε το διπλό κόντρα στην Λέτσε με 0-1. Ο Βλάχοβιτς σκόραρε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και του ακυρώθηκε κι άλλο ένα γκολ στο 48, το οποίο βγήκε offside. Η Γιουβέντους, το ότι είναι τρίτη, εμένα με χαροποιεί, εντάξει, και με εκπλήσει κιόλας, γιατί γενικά έχει πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν. Όχι μόνο φέτος, από πέρσι είναι αυτή η κατάσταση, απλά φέτος ήταν λίγο πιο έντονο. Βέβαια, στα καλά της διαστήματα ήταν αρκετά καλύτερη, γιατί θυμάμαι πέρσι έκανε κάποια ημίχρονα στα οποία ήταν το απόλυτο μηδέν. Δηλαδή, αν έβλεπες τα στατιστικά τους, ήταν μηδέν σουτ, μηδέν αναμενόμενα, τα πάντα όλα. Φέτος το έχει φτιάξει λίγο αυτό και γι' αυτό είναι και τρίτη και του χρόνου θα παίζει Champions League. Τέταρτη είναι η Μίλαν στο πλην 1 με 67 βαθμούς. Έχασε από την Αταλάντα με 2-3. Η Αταλάντα ήταν η κυρίαρχη σε όλο το παιχνίδι, προηγήθηκε από πολύ νωρίς, το 1-0 έγινε ήδη στο 7ο λεπτό και μετά αυτό της έδωσε φόρα να βάλει άλλα 2 γκολ και να κάνει το 3-0. Μετά από εκεί και πέρα η Μίλαν προσπάθησε να μειώσει λίγο το κατά της σκορ, ωστόσο δεν τα κατάφερε, έκανε το 2-3, πάλεψε και για ένα τρίτο γκολ το οποίο δεν της βγήκε γιατί ήταν ήδη αργά, όταν έχεις φάει 3 γκολ και από τόσο νωρίς στο παιχνίδι, μετά πρέπει να τρέξεις όλο αυτό για να το μαζέψεις όσο μπορείς.
Η περσινή Μίλαν δεν πιστεύω ότι θα κατάφερε να το μειώσει έστω και για αυτά τα δύο γκολ. Φέτος φαίνεται πάρα πολύ αλλαγή και στην οτροπία και στην ψυχολογία των παιχτών. Ψάχνουν το γκολ μέχρι και το τέλος, διεκδικούν τα παιχνίδια και το πρωτάθλημα έφτασε φέτος να διεκδικεί η Μίλαν στα σοβαρά. Δεν είχε βέβαια την Ευρώπη, ήταν με ένα παιχνίδι την εβδομάδα και πιστεύω ότι βοήθησε αυτό. Γιατί κάποιες φορές οι ομάδες χρειάζονται και ένα χρόνο όπου θα πάρουν μια μικρή απόσταση, να έχουν ένα παιχνίδι την εβδομάδα, να βρουν λίγο τα πατήματά τους με το ρόστερ, να γίνουν ομάδα και μετά να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, το εισιτήριο για το Champions League, μετά αν όχι Europa ή Conference. Και από εκεί και πέρα πιστεύω φτιάχνουν όλες οι επόμενες σεζόν τους, γιατί γίνεται το πρώτο βήμα, έτσι ένα σκαλοπάτι για να πάρουν μπρος. Πάρμα Ρώμα 2-3, η Ρώμα πήρε το διπλό, πλέον είναι ισόβαθμη με την Μίλαν. Η Ρώμα όμως μπαίνει στην πέμπτη θέση λόγω της διαφοράς στα τέρματα. Και κλείνοντας από Ιταλία, Βερόνα Κόμο 0-1, η Κόμο πήρε το διπλό με ένα γκολ του Δουβίκα στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Δουβίκας φέτος σε 36 αγώνες του πρωταθλήματος έχει 13 γκολ και ένα assist. Πολύ καλό νούμερο για τον Δουβίκα, ο οποίος φαίνεται να έχει βρει τα πατήματά του και τη θέση του στην Κόμο. Μία ομάδα η οποία έχει δείξει ότι εμπιστεύεται νέους παίκτες, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο project. Μακάρι να καταφέρει φέτος να βγει Ευρώπη. Βασικά η Ευρώπη θα βγει, να διεκδικήσει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι άμα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, του χρόνου θα δούμε ακόμα πιο ωραία πράγματα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συνεχίζουμε με Bundesliga και εκεί έχει κριθεί το πρωτάθλημα. Η Bayern πλέον το έχει σηκώσει. Εντάξει, ήταν ψιλοαναμενόμενο από την αρχή της σεζόν. Δεν είχε σοβαρό ανταγωνισμό και φαινόταν και η δυναμικότητα των ομάδων που είχε τεράστια διαφορά και μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην Bayern και την όποια ομάδα θα το διεκδικούσε. Πλέον η Dortmund είναι δεύτερη, κλείδωσε την θέση της στο βαθμολογικό πίνακα. Μετά την νίκη της επί την Eintracht Frankfurtis με 3-2. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Dortmund κατάφερε να κάνει την ανατροπή από το 0-1 στο δεύτερο λεπτό. Το γύρισε σε 3-1 με Γκυρασί, Σλότεμπεργκ και Ινιάσιο σαν σκόρερ. Η Eintracht αυτή τη στιγμή παλεύει να βγει Ευρώπη. Είναι στην 8η θέση με 43 βαθμούς. Από πάνω είναι η Freiburg με 44, είναι πάρα πολύ κοντά. Πιστεύω ότι η Eintracht θα το καταφέρει, γιατί είναι μια σοβαρή ομάδα, έχει συνέπεια και φέτος και τα περασμένα χρόνια. Έχει ένα project το οποίο το χτίζει, έχει αρχίσει να πέφτει. Από τότε που έφυγε ο Μαρμούς βασικά πέρσι στη μέση σεζόν, στην αρχή συγγνώμη, υπήρχε μια κατηφόρα. Από τότε δεν το έχει βρει και πάρα πολύ, αλλά πιστεύω ότι έχει καλό υλικό και μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Τρίτη είναι η Λειψία με 65 βαθμούς στο πλην 5 από την Dortmund. Πήρε τώρα μια νίκη κόντρα στην Σανκτ Πάουλη με 2-1. Μια Λειψία η οποία πέρσι έκανε μια πάρα πολύ κακή σεζόν. Είχε και παίκτες που της έλειψαν, για παράδειγμα Όλμο. Πιστεύω φάνηκε η απουσία του από το ρόστερ της. Φέτος φαίνεται να έχει καλύψει κάποια κενά και να πατάει καλύτερα στα πόδια της. Και γι' αυτό τώρα είναι τρίτη και θα βγει και στο Champions League του χρόνου, ελπίζοντας να κάνει μια καλύτερη πορεία σε σχέση με την περσινή που δεν κατάφερε να περάσει ούτε στα play-offs και πήρε, αν δεν κάνω λάθος, μια νίκη ή ένα πόντο, κάτι τέτοιο. Τέταρτη είναι η Στουτγκάρτη με 61 βαθμούς στο πλην 3 από την Λειψία. Αντιμετώπιζε τώρα την Leverkusen, νίκησε με σκορ 3-1. Η Leverkusen προηγήθηκε νωρίς στο παιχνίδι, αλλά μετά το έχασε. Αυτή τη στιγμή είναι έκτη και είναι πολύ δύσκολο το έργο της να βγει στο Champions League, καθώς από πάνω τους έχει την Hoffenheim, η οποία όλο το χρόνο το παλεύει σοβαρά και είναι πολύ ευχάριστο που η Hoffenheim έχει αντέξει και είναι ακόμα πέμπτη και παλεύει για την Ευρώπη, από το να βλέπουμε συνέχεια τις ίδιες και τις ίδιες ομάδες. Η Augsburg επίσης το προσπαθεί τώρα, είναι ένατη με 43 βαθμούς. Ο Γιαννούλης αποχώρησε από το παιχνίδι τραυματίας πολύ νωρίς, το 14ο μόλις λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα στον υποβιβασμό είναι η Wolfsburg, η οποία είναι 16η με 26 βαθμούς. Βασικά τώρα ξεκινάνε τα μπαράζ, αφού έχασε και από την Bayern με σκορ 1-0. Στο 56ο λεπτό ένα γκολ του Ολίσε έδωσε την νίκη στην αδιάφορη βαθμολογικά Bayern. Στο πρώτο ημίχρονο η Wolfsburg το πάλεψε λίγο, δεν τα κατάφερε να βρει κάποιο τέρμα, δεν έφτασε και πολύ κοντά στο γκολ, για να είμαι ειλικρινής. Και στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τον γκολ κιόλας του Ολίσε, τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Ήταν ένας μονόλογος της Bayern, η οποία πολύ εύκολα πήρε το παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με γαλλικό πρωτάθλημα και πάμε να κλείσουμε.

Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να πούμε λίγο και το γαλλικό πρωτάθλημα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, δεν υπολόγισα σωστά τους χρόνους. Λοιπόν, πάμε. Paris Saint-Germain, Brest 1-0. Μία πολύ εύκολη νίκη για την Παρί, παρότι σκόραρε στο 82 ο Ντουέ. Ήταν ένας μονόλογος στο παιχνίδι. Η Παρί είχε την κυριαρχία, την κατοχή, 67% κόντρα στο 33% της Brest. 23 συνολικά τα σούτ, 6 σούτ στο στόχο. Γενικά η Παρί είναι και αυτή μια ομάδα η οποία δεν έχει να ανησυχεί για το πρωτάθλημα, καθώς δεν υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός. Φέτος μόνο έγινε αυτή η έκπληξη με την Λανς, η οποία μέχρι και πριν λίγες αγωνιστικές ήταν πρώτη. Βέβαια, με πολύ μικρή διαφορά από την Paris Saint-Germain, έκανε την κέλα της και έτσι η Paris κατάφερε να περάσει και πάλι μπροστά και πλέον να είναι η κάτοχος του πρωταθλήματος με 73 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Lens με 67. Η Lens έπαιζε τώρα κόντρα στην Antes, νίκησε με σκορ 1-0. Με γκολ του Σοάρες στο 71ο λεπτό. Είχε την κατοχή με 64% κόντρα στο 36% της Nantes. Ο MVP του παιχνιδιού, πιστεύω, ήταν ο Ισμαήλ Ογκάνιου. Ένας παίκτης ο οποίος γενικά κρατάει αμυντικά την Lens σε όλη τη χρονιά. Προχωρώντας τώρα, στην τρίτη θέση είναι η Lille με 61 βαθμούς. Τέταρτη η Lyon με 60. Πέμπτη η Rennes με 59. Και έκτη η Marseille με 56 βαθμούς, η οποία έχει αλλάξει και το λογότυπό της. Αναβαθμίστηκε τώρα στην εφαρμογή και το βλέπω και μου χτυπάει πολύ άσχημα. Το περασμένο ήταν 10 φορές καλύτερο. Η Μαρσέιγ φέτος έκανε μια πολύ κακή σεζόν για τα δεδομένα της. Συνήθως δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Παρ' όλα αυτά είναι στις πρώτες 2-3 θέσεις και κοντά στο να βγει η Champions League. Πλέον, βλέποντας και τη Lens να κάνει αυτό το μεγάλο ξεπέταγμα, πιστεύω πρέπει να την προβληματίσει πάρα πολύ τη Μαρσέιγ και του χρόνου να αναθεωρήσει πολλά πράγματα και να το δει όλο το εγχείρημα του πρωταθλήματος πολύ πιο σοβαρά, γιατί είναι η ομάδα που μπορεί να κοντράρει στα ίσα την Παρί. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Καλό σας απόγευμα.

0: νύχτα.
1: Τι, αυτά είναι καλά. Χάρηκα πολύ που σε ευχαριστώ, γεια σου. Τα κοινιά. Να είναι κλειδόν. Γεια σου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα?

αντίωσης. Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το δημόσιο και ελεύθερο πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική της Νουδού. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις διαγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικίες νίκες, μέσες σχολές, διεκδικώντας ανθρώπινους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο πάντιο Ανάσα ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της στη Δάπνο του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου και στην εκπομπή Stereo Underground. Είμαι η Μαρία Μπαμπούρη και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες ακούγοντας ροκ μουσική, κλασική ροκ μουσική, ξένη και λίγο ελληνική θα έλεγε κανείς. Δευτέρα, 11 Μαΐου του 2026, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι καλύτερο από Metallica, διότι το περασμένο Σάββατο, το Σάββατο στις 9 του Μάη, οι Metallica ανέβηκαν στη σκηνή του ΟΑΚΑ λίγο πριν τις 9 το βράδυ, μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές που είχαν γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο. Επομένως, μετά από μια τέτοια συναυλία, νομίζω ότι πρέπει να τους τιμήσουμε και στην εκπομπή μας και να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ δικό τους, που ήταν και ανεβαστικό, οπότε μας έδωσε έτσι ένα ωραίο vibe για την αρχή της εκπομπής. Επομένως, δεν μπορούσαμε να το παραλείψουμε καθόλου. Κάποιες από τις στιγμές που ξεχώρισαν, λοιπόν, στην συναυλία το Σάββατο, τον Metallica, ήταν όταν το συγκρότημα έπαιξε τον θρυλικό Ζορμπά μέσα στο ΟΑΚΑ, με όλο το ΟΑΚΑ να ξεσπάσει χειροκροτήματα και τον κιθαρίστα Kirk Hammett να λέει από τη σκηνή: «Οι πρόγονοί σας εφήβραν τη μουσική και κάθε φορά που παίζω εδώ, τους σκέφτομαι. Εδώ γράφτηκε η μουσική θεωρία με τον νόμο του Πυθαγόρα». Ο κιθαρίστας αποθέωσε την ελληνική μουσική παράδοση από τη σκηνή, ενώ χιλιάδες θεατές τραγούδησαν, καθώς το συγκρότημα έπαιζε το «Δε χωράς πουθενά» από τις τρύπες. Μιλάμε για μία από αυτές τις συναυλίες οι οποίες γράφονται στην ιστορία και τις θυμάμαστε μέχρι και σήμερα. Νιώθω ότι η συναυλία αυτή των Metallica κάπως έτσι θα αποτυπωθεί στην ιστορία και θα αφήσει το στίγμα της. Θα προχωρήσουμε όμως λέγοντας το ότι σίγουρα θα ακούσουμε και στην πορεία Metallica, γιατί είπαμε ότι πρέπει κάπως να τους τιμήσουμε και εμείς που δεν παρευρεθήκαμε στο ΟΑΚΑ, αν και πολύ θα θέλαμε. Οπότε θα ακούσουμε στη συνέχεια και ένα έτσι πιο αγαπημένο μου τραγούδι από το Enter Sandman. Ξεκινήσαμε όμως με το Enter Sandman των Metallica, το οποίο κυκλοφόρησε το 1991 στο άλμπουμ Metallica, γνωστό και ως Black Album. Οι στίχοι περιστρέφονται γύρω από τους φόβους, τους εφιάλτες και όσα κρύβονται στο υποσυνείδητο ενός παιδιού πριν από τον ύπνο. Ο Sandman βασίζεται στη μυθολογική φιγούρα που ρίχνει άμμο στα μάτια των παιδιών για να κοιμηθούν, αλλά εδώ παρουσιάζεται με σκοτεινό και τρομακτικό τρόπο. Εντάξει, είναι ίσως όχι αδίκως το πιο γνωστό τραγούδι τους, λέω, χωρίς καμία επιφύλαξη, έτσι θεωρώ. Αλλά ας μιλήσουμε λίγο για το τι θα ακούσουμε γενικά σήμερα. Θα ακούσουμε τραγούδια που λίγο πολύ όλοι έχουμε συναντήσει κάπου. Κλασικό ροκ, κυρίως ξένο, με λίγες ελληνικές στάσεις στη διαδρομή, ηχηγνώριμοι, κομμάτια που έχουν μείνει, άλλες φορές δυνατά και άλλες φορές πιο ήσυχα. Μουσικές που μπορεί να έπαιζαν σε κάποιο παλιό αμάξι, σε ένα μπαρ, σε μια συναυλία ή απλώς σε μια στιγμή που θυμόμαστε ακόμα. Μιας και ανοίγει ο καιρός, έρχεται και η καλύτερη περίοδος για τις συναυλίες, θα πω εγώ. Οπότε μπορεί να ταυτιστούμε, μπορεί και όχι, με τα σημερινά κομμάτια. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες κρατάμε παρέα ο ένας τον άλλον μέσα από αυτά τα τραγούδια. Χωρίς πολλά-πολλά, θέλω να συνεχίσω στο επόμενο κομμάτι μας, να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο κλίμα όλο και περισσότερο της σημερινής ημέρας, το οποίο διόλου δεν σχετίζεται με τους Metallica, είναι πολύ πιο παλιό και πολύ πιο κλασικό ροκ και όχι τόσο κλασικό metal, θα έλεγε κανείς. Είναι του συγκροτήματος The Who, αναφέρομαι στο My Generation, το οποίο κυκλοφόρησε το 1965 στο ομώνυμο άλμπουμ My Generation. Μάλιστα, είναι έτσι από τα πιο εμβληματικά βρετανικά κομμάτια, καθώς θεωρήθηκε και ύμνος της νεανικής εξέγερσης των 60s, για τα οποία μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε ένα μικρό break, δεν παρευρέθηκα στα μικρόφωνα του Radio Pantheon, δεν υπήρξε Stereo Underground, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ αυτή την εβδομάδα, για να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο. Επιστρέφοντας λοιπόν, λέω ότι το κομμάτι, το My Generation από τους Who, εκφράζει την ένταση της νεολαίας απέναντι στη γενιά των γονιών της. Η φράση «Hope I die before I get old» έγινε σύμβολο της εποχής, αποτυπώνοντας την αντίδραση, την ανυπομονησία και την επιθυμία για αλλαγή που χαρακτήριζε την νεανική κουλτούρα των 60s.

Αυτή λοιπόν ήταν η The Who στον ύμνο των 60s, το τραγούδι τους My Generation. Χωρίς πάρα πολλά, θέλω να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στο επόμενο κομμάτι, γιατί είναι από αυτά τα τραγούδια που όλοι κάπου έχουμε ακούσει, όλοι ξέρουμε και σιγοτραγουδάμε το ρεφρέν. Οπότε νομίζω ότι θα ταυτιστείτε μαζί μου με τόσο κλασικούς ήχους σήμερα και θα περάσετε κι εσείς πολύ όμορφα. Αναφέρομαι στο Final Countdown του συγκροτήματος The Europe, το οποίο κυκλοφόρησε το 1986 στο ομώνυμο άλμπουμ τους, Final Countdown, που μάλιστα οι στίχοι μιλούν για ένα ταξίδι στο διάστημα, την αποχώρηση από τη γη. Έχει αρκετά συμβολικό και επικό ύφος, θα έλεγε κανείς, γιατί το τραγούδι περισσότερο χρησιμοποιεί τη διαστημική εικόνα σαν μεταφορά για αλλαγή. Κάτι το οποίο να αναφέρεται σε αποχωρισμό, να αναφέρεται στο άγνωστο, στο μέλλον και όχι τόσο για το ταξίδι προς το διάστημα. Απολαύστε λοιπόν τους Europe στο τραγούδι τους The Final Countdown.

Αυτή λοιπόν ήταν η Europe στο πασίγνωστο τραγούδι τους, The Final Countdown. Σε αυτό το σημείο, πριν προχωρήσουμε, να πω ότι ο ραδιοφωνικός μας σταθμός διαθέτει και social media. Στο Instagram και στο TikTok μπορείτε να μας βρείτε Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook Radio Pantheon στα ελληνικά. Φυσικά και αυτή τη στιγμή που πραγματοποιούμε την εκπομπή μας Stereo Underground, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στην ενότητα του Radio Pantheon Chat, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας στείλετε τη θετική σας ενέργεια και τα συναφή. Προχωράω τώρα σε ένα τραγούδι που θέλησα να το χρησιμοποιήσω και στην αφίσα της σημερινής εκπομπής. Αναφέρομαι στο Message in a Bottle των Police. Ένα τραγούδι με πολύ ρέγγε ύφος και πολύ ρέγγε ρυθμούς, που παρόλα αυτά έχει ένα τόσο απαισιόδοξο και στενάχωρο μήνυμα, θα έλεγε κανείς. Το τραγούδι λοιπόν αυτό κυκλοφορεί το Σεπτέμβρη του 1979 στον δίσκο του συγκροτήματος Regatta de Blanc. Συνθέτης φυσικά και εκείνου του δίσκου ήταν ο Sting. Αλλά όσον αφορά τώρα το κομμάτι και τους στίχους του, ξέρουμε ότι αναφέρεται στη μοναξιά και την απομόνωση. Ο αφηγητής στέλνει μήνυμα σε μπουκάλι, ελπίζοντας να βρει επικοινωνία με κάποιον άλλον άνθρωπο. Στο τέλος, ανακαλύπτει ότι υπάρχουν χιλιάδες άλλα μπουκάλια, σαν να το παρομοιάζει δηλαδή με πολλούς άλλους ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο μόνοι. Άρα, ενώ έχει ένα πολύ αισιόδοξο έτσι περιτύλιγμα και επιφανειακά φαίνεται κάτι πολύ χαροπό, κατά βάθος δεν είναι και η στίχη του και το νόημα του τραγουδιού είναι πολύ πιο στενάχωρη, μελαγχολική και μοναχική, θα έλεγε κανείς. Απολαύστε λοιπόν τους Police στο τραγούδι τους «Message in a Bottle».

Αυτή λοιπόν ήταν η Πολύ στο τραγούδι τους Message in a Bottle που κυκλοφόρησε το 1979. Τώρα πιο συγκεκριμένα ποιοι ήταν οι Πολύ όμως. Οι Πολύ ήταν ένα τριμελές αγγλικό συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1977. Δηλαδή 2 χρόνια πριν κυκλοφορήσουν αυτόν τον ύμνο που έχει μείνει μέχρι και σήμερα στην ιστορία της κλασικής ροκ. Το 1977, λοιπόν, το συγκρότημα αυτό σχηματίστηκε από τον drummer του, Stuart Copeland, ενώ ο αρχηγός και βασικότερο μέλος, όπως πολλοί θα γνωρίζετε, ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας Sting, ο οποίος έχει κάνει και solo καριέρα. Θα τον απολαύσουμε αργότερα σε ένα solo κομμάτι του. Μάλιστα, είχαν και τρίτο μέλος, φυσικά, τον κιθαρίστα, τον Andy Summers, οπότε, όπως οι ίδιοι έχουν δηλώσει, οι τρεις τους κάνα κάτι πολύ καταπληκτικό, γιατί πέρα από μπάντα ήταν ομάδα. Θα προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα στα 2 επόμενα κομμάτια μας, τα οποία θα τα ακούσουμε το ένα αμέσως μετά το άλλο. Θα ξεκινήσουμε με Red Hot Chili Peppers στο τραγούδι τους Can't Stop και θα συνεχίσουμε με Blair στο τραγούδι τους Song 2. Μείνετε συντονισμένοι, θα επιστρέψουμε μετά από αυτά τα 2 τραγούδια για να πούμε πολλά περισσότερα και για τις μπάντες όσο και για τα τραγούδια.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Είμαι η Κωνσταντίνα Κούτρα, μέλος της Παντιέρα ΑΤΑΚ. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για ανεξάρτητους, μαχητικούς, ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους. Στηρίζουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενάντια στους πολέμους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για να πάψουν τις συνεργασίες των πανεπιστημίων μας με την πολεμική μηχανή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε την ΑΤΑΚ για να σταματήσουμε τη συνεργασία Παντίου με ειδήσεις όπως έκανε η ΑΤΑΚ ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin για να μην γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού για να έχουμε γνώση μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες. Ψηφίζουμε την ΑΤΑΚ για να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που βάζεται κέρδητος πάνω από τις ζωές μας, όπως το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως μπλοκάραμε τα πειθαρχικά των φοιτητών αρχιτεκτονικής για κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για να βρεθεί ο Φουσού στην πρώτη γραμμή του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην πολιτική των κερδών, της ΕΕ, των κυβερνήσεων, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ γιατί ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.

Μετά λοιπόν από αυτό το σχετικά μεγάλο μουσικό διάλειμμα, είμαστε ξανά κοντά σας. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Stereo Underground. Είμαι η Μαρία Μπαμπούρη και μαζί θα περάσουμε την μια μισή ακόμη ώρα μας. Κανονικά είναι δύο, αλλά έχουμε φτάσει αισίως στο πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Απολαύσαμε πριν το σήμα του ραδιοφώνου μας δύο τραγούδια. Πρώτα το Can't Stop των Red Hot Chili Peppers, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά funk rock κομμάτια των Red Hot Chili Peppers, το οποίο κυκλοφορεί το 2003 στον δίσκο τους By The Way. Οι στίχοι μιλούν για δημιουργικότητα, ελευθερία έκφρασης και τη συνεχή ανάγκη για καλλιτεχνική κίνηση και εξέλιξη. Δεν μείναμε όμως εκεί, συνεχίσαμε με το Song 2 των Blur, ένα από τα πιο γνωστά διεθνώς κομμάτια, θα έλεγε κανείς. Γι' αυτό σας είπα ότι τα περισσότερα τραγούδια που θα απολαύσουμε σήμερα κάπου τα έχει πάρει το αυτί σας, σε κάποια ταινία, σε κάποιο μπαρ, σε κάποιο ραδιόφωνο, κάπου σίγουρα θα τα έχετε ακούσει. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 1997 και ήταν ο τίτλος αρχικά να μην μείνει έτσι, διότι το Song 2 ήταν προσωρινό, ήταν απλώς το δεύτερο track στις πρόβες και τελικά το κράτησαν για όνομα. Μάλιστα, το τραγούδι είναι πολύ πιο βρώμικο και αμερικανικό ηχητικά σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά των Βρετανών Blur, θα έλεγε κανείς. Μάλιστα, πολλοί θεωρούν ότι γράφτηκε σχεδόν σατυρικά απέναντι στο grunge και στο alternative rock της εποχής. Τώρα, όσον αφορά το διάσημο γουχού που ακούμε και στο ρεφρέν και στα περισσότερα κουπλέ του τραγουδιού, είναι η κραυγή του Damon Albarn, που έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φωνητικά hooks των 90s και χρησιμοποιήθηκε σε αμέτρητες φορές σε αθλητικά events, video games, ταινίες και σειρές, καθώς και πάρα πολλές διαφημίσεις. Πράγματι, είναι το πιο χαρακτηριστικό σημάδι αυτό του τραγουδιού, θα έλεγε κανείς. Και πάρα πολλοί λένε ότι το θυμούνται περισσότερο ως woohoo παρά ως song 2. Θα συνεχίσουμε τώρα με το πρώτο ελληνικό κομμάτι για τη σημερινή μας εκπομπή. Δεν είναι πολλά, η αλήθεια είναι, τα ελληνικά κομμάτια που θα απολαύσουμε σήμερα, αλλά είναι λίγα και καλά. Το πρώτο, λοιπόν, είναι το Γιορτή από το συγκρότημα Τρύπες, που κυκλοφόρησε το 1993 στο άλμπουμ 9 πληρωμένα τραγούδια. Οι στίχοι και η μουσική ανήκουν στο Γιάννη Αγγελάκα, frontman του συγκροτήματος, και το τραγούδι έχει έτσι έντονα υπαρξιακή και σκοτεινή ατμόσφαιρα, θα έλεγε κανείς, καθώς η γιορτή, που είναι και ο τίτλος, παρουσιάζεται σχεδόν ηρωνικά, σαν μια κατάσταση έντασης, μοναξιάς και εσωτερικής έκρηξης αντί για χαράς, όπως οι περισσότεροι έχουμε συνηθίσει να φανταζόμαστε τις γιορτές. Η στίχη είναι ποιητική και ανοιχτή σε πολλές ερμηνείες, κάτι πολύ χαρακτηριστικό για τον Γιάννη Αγγελάκα και για τη γραφή του. Πάμε να το απολαύσουμε και θα επιστρέψουμε με περισσότερες πληροφορίες για το συγκρότημα.

λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βαθιά.

απολαύσαμε λοιπόν το συγκρότημα Τρύπες, το τραγούδι τους «Γιορτή». Οι Τρύπες ήταν ελληνικό ροκ συγκρότημα από τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης που σχηματίστηκε το 1983. Ο ιδιαίτερος ήχος τους, προερχόμενος από τα βασικά χαρακτηριστικά του πυρήνα της μπάντας, δηλαδή από τα αναγνωρίσιμα φωνητικά και τους στίχους του τραγουδιστή Γιάννη Αγγελάκα, καθώς και από τις ιδιόμορφες συνθέσεις του μπασίστα Γιώργου Καρά, ενέπνευσε πολλά σχήματα της εποχής και τους χάρισε μια θέση στο πάνθεον των πιο ποιοτικών και εμπορικά επιτυχημένων ελληνόφωνων ροκ σχημάτων. Πράγματι, οι Τρύπες παλιότερα, βέβαια και σήμερα είναι πολύ διαχρονική μπάντα στην ελληνική ροκ σκηνή, αλλά παλιότερα θεωρούταν ίσως και η πιο γνωστή ροκ μπάντα, θα έλεγε κανείς. Στην εποχή δηλαδή που ξεκίνησαν και που έκαναν θράψη. Θα προχωρήσουμε πάρα πολύ σύντομα με ένα από τα πιο γνωστά κλασικά τραγούδια των AC/DC. Εμένα ίσως και το αγαπημένο μου τραγούδι τους, το «Touch Too Much», ένα τραγούδι που κυκλοφορεί το 1979 στο άλμπουμ «Highway to Hell». Το κομμάτι είναι έτσι πιασάρικο. Σε σχέση με παλιότερα κομμάτια τους, είναι πιο παιχνιδιάρικο, πιο γλυκά ανεβαστικό, θα έλεγε κανείς. Δεν είναι τόσο metal και τόσο hard. Είναι περισσότερο κλασικό ροκ. Ενώ εκείνη την εποχή, ειδικά σε αυτό το δίσκο, οι AC/DC συνήθιζαν να έχουν πιο άγριο ήχο και πιο metal. Οι στίχοι έχουν έντονο ερωτικό και παιχνιδιάρικο ύφος, κάτι πολύ χαρακτηριστικό της εποχής του Bon Scott. Μάλιστα, έχει βαρύ φορτίο επάνω του αυτό το κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, διότι ήταν ο τελευταίος δίσκος των AC/DC με τον Bon Scott στα φωνητικά, καθώς πέθανε το 1980. Ας απολαύσουμε λοιπόν το «Touch Too Much» των AC/DC και επιστρέφουμε με περισσότερες πληροφορίες για το συγκρότημα.

Αυτή λοιπόν ήταν η ACDC στο τραγούδι τους Touch Too Much του 1979. Η ACDC τώρα είναι ένα hard rock συγκρότημα από το Sydney της Αυστραλίας που δημιουργήθηκε το 1973 από τους σκοτσέζικης καταγωγής αδερφούς Angus και Malcolm Young. Μάλιστα, οι ίδιοι θεωρούσαν πάντα για τους εαυτούς τους ότι κάνουν rock and roll. Πάντα αυτό έλεγαν, έτσι αυτοπροσδιοριζόντουσαν. Τέλος πάντων, σήμερα δεν είναι η καλύτερη μου μέρα. Είναι μια πολύ άσχημη μέρα για την ακρίβεια, για να μιλάω. Δεν έχω καθόλου αυτή την ευφράδια λόγου που χρειάζεται ίσως το ραδιόφωνο, αλλά δεν πειράζει. Προχωράμε. Λέγοντας ότι θεωρούνται από τους πιο πρωτοπόρους της hard rock μουσικής, μαζί με τους Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin και άλλους. Μάλιστα, το όνομά τους, το έχω ξαναπεί αυτό σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά αξίζει να το ξαναπώ, σημαίνει εναλλασσόμενο ρεύμα και συνεχές ρεύμα. Παρόλο που διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις κατά καιρούς έδιναν άλλες ερμηνείες στην ονομασία τους, και τους θεωρούσαν σατανιστές φυσικά τους ACDC. Έχουν δεχτεί πάρα πολλές κατηγορίες στο όνομά τους για την επιλογή του ονόματος της μπάντας, αλλά οι ίδιοι έχουν διαψεύσει όλα τα fake news, θα έλεγε κανείς, τα οποία έχουν βγει παρά έξω για εκείνους το όνομά τους, καθώς και τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις. Θα προχωρήσουμε τώρα με μένα και τα σαρδά μου, με ένα ελληνικό ροκ κομμάτι, όχι τόσο mainstream και όχι τόσο κλασικό, ενώ ο καλλιτέχνης είναι αρκετά γνωστός σε ροκ ήχους, με ελληνικό στίχο φυσικά, το κομμάτι δεν είναι από τα πιο γνωστά, θα έλεγε κανείς, διότι αναφέρομαι στον Βασίλη Παπακοσταντίνου και στο τραγούδι του «Με τοπική», που ανήκει στο μόνιμο άλμπουμ «Με τοπική» που κυκλοφόρησε το 2007. Και αν με ρωτάτε, αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο γνωστό από ότι είναι. Αλλά δεν πειράζει, είναι από εκείνα τα κρυμμένα διαμαντάκια στη μουσική σκηνή που τα ακούμε εμείς που τα ξέρουμε. Απολαύστε λοιπόν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο τραγούδι του «Με τοπική».

Αυτός λοιπόν ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο τραγούδι του με τοπική, με τους βαθιά ερωτικούς στίχους του, φυσικά όλους αφιερωμένους στην γυναίκα του Ελένη Ράντου. Έτσι θα προχωρήσουμε λοιπόν με κάτι εξίσου ερωτικό σε στίχο, αλλά λίγο πιο καλά ντυμένο, διότι θα προχωρήσουμε στους Doors και στον πολύ αγαπημένο Jim Morrison, στο τραγούδι τους Roadhouse Blues, ένα τραγούδι που αναφέρεται στον έρωτα, απλά πολύ λιγότερο από ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που μόλις απολαύσαμε. Ή τουλάχιστον πολύ διαφορετικά. Θα απολαύσουμε λοιπόν το Roadhouse Blues, το οποίο κυκλοφόρησε το 1973 από την δισκογραφική εταιρεία Elektra και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Morrison Hotel. Οι στίχοι του τραγουδιού φυσικά γράφτηκαν από τον τραγουδιστή Jim Morrison, ενώ η μουσική από όλα τα μέλη της μπάντας. Κυκλοφόρησε σε single στη δεύτερη πλευρά, ενώ στην πρώτη βρισκόταν το You Make Me Real. Αυτό ήταν το πρώτο και το μόνο single του δίσκου. Έπειτα από την κυκλοφορία του, το κομμάτι εντάχθηκε κανονικά και στο ρεπερτόριο της μπάντας, ενώ αποτελεί και ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε μέσα σε 2 μόλις ημέρες, το Νοέμβριο του 1969. Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε με περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Θα ακούσουμε και το σήμα του ραδιοφώνου μας και θα επιστρέψουμε. Καλή ακρόαση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Stereo Underground, είμαι η Μαρία Μπαμπούρη και μας απομένει μία ακόμη ώρα που θα την περάσουμε παρέα ακούγοντας κλασικές ροκ μουσικές. Πριν από το σήμα του ραδιοφώνου μας, απολαύσαμε τους Doors στο τραγούδι τους Roadhouse Blues, ένα κομμάτι που είπαμε πολλές πληροφορίες προηγουμένως για το που ανήκει, σε ποιον δίσκο, πότε κυκλοφόρησε και τα σχετικά. Ηχογραφήθηκε όμως μόλις σε δύο ημέρες, το Νοέμβριο του 1969, ενώ ο παραγωγός, Paul Rothschild, επέμενε σε αρκετές επαναλήψεις, μερικές από τις οποίες συμπεριλήφθηκαν στη remastered έκδοση του άλμπουμ του 2006. Στο συγκεκριμένο κομμάτι παίζει μπάσο ο Lonnie Mack, λόγω του ότι ο Ray Neapolitan, ο οποίος παίζει μπάσο στα περισσότερα κομμάτια του άλμπουμ, δεν ήρθε στο στούντιο λόγω της κίνησης που προέκυψε εκείνη την ημέρα στο δρόμο. Κατά τη διάρκεια του κομματιού έχει πολύ έτσι, δίνει έτσι μια πολύ ωραία νότα να αναφέρουμε ότι πριν ξεκινήσει το σόλο της κιθάρας, ο Jim Morrison φωνάζει «Do it, Robbie, do it» και το έχουν αφήσει κανονικά στην ηχογράφηση, γιατί όπως το συγκρότημα δήλωσε αργότερα, ήταν και η πιο καλή τους ηχογράφηση. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το ραδιόφωνο μας διαθέτει και social media, στο Instagram και στο TikTok μπορείτε να μας βρείτε Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες, ενώ στο Facebook Radio Pandion στα ελληνικά. Φυσικά και στην ενότητα Radio Pandion Chat μπορείτε να μας λέτε τα νέα σας, την καλησπέρα σας, το πώς σας ακούγονται οι μουσικές που παίζουμε και οτιδήποτε γενικότερα θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Θα προχωρήσουμε τώρα σε ένα τραγούδι που αναδιαμφισβήτητα, δεν υπάρχει σήμερα, δεν μπορώ να αρθρώσω μία πρόταση ολόκληρη, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει σπάσει κάθε στερεότυπο που υπήρχε εκείνη την εποχή. Σίγουρα. Αυτό όλοι το δίνουμε. Εκείνο όμως που δεν είναι σίγουρο για αυτό το τραγούδι είναι το αν μας αρέσει ή όχι. Οι κριτικές ανάμεικτες, η εποχή περίεργη, ενώ το συγκρότημα εκείνη την χρονική περίοδο στα ύψη. Αναφέρομαι στο Bohemian Rhapsody φυσικά των Queen, το οποίο γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον τραγουδιστή του σχήματος Freddie Mercury, τον πολυτάλαντο αυτό τραγουδιστή Freddie Mercury, και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο του συγκροτήματος A Night at the Opera. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου του 1975. Το συγκεκριμένο κομμάτι πρόκειται για μια σουίτα 6 λεπτών, αποτελούμενη από πολλά μέρη, χωρίς να διαθέτει ρεφρέν. Έχει εισαγωγή, ένα μέρος με μπαλάντα, ένα οπερατικό κομμάτι και ένα hard rock τμήμα που καταλήγει σε κόντα. Το τραγούδι, γραμμένο τη δεκαετία του 1970, προσεγγίζει περισσότερο, θα έλεγε κανείς, το είδος της progressive rock. Αποτέλεσε την ακριβότερη κυκλοφορία single, μάλιστα, που έγινε ποτέ έως και εκείνη την εποχή. Πάμε να το απολαύσουμε, γιατί είναι αξιοσημείωτο το τι στίγμα έχει αφήσει μέχρι και σήμερα. Απολαύστε λοιπόν τους Queen στο Bohemian Rhapsody.

Ακόμα εδώ λοιπόν, καθώς η ώρα είναι μόλις 8 και 4, σας κρατάμε στην τροφιά για τα υπόλοιπα 45 λεπτά. Απολαύσαμε λοιπόν το Bohemian Rhapsody από τους πολύ αγαπημένους Queen με την τρομερή και μοναδική φωνή του Freddie Mercury. Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό το τραγούδι, ειλικρινά είναι άσμα, είναι πανέξυπνο, τοποθετημένο το ένα διαφορετικό κομμάτι πίσω από το άλλο. Ενώ συνεχίσαμε με μια έτσι πιο ελληνική χρειά, θα έλεγε κανείς, τα ξύλινα σπαθιά, στο τραγούδι τους «Λιωμένο παγωτό». Το «Λιωμένο παγωτό» κυκλοφόρησε από τα ξύλινα σπαθιά τον Δεκέμβρη του 1995. Ήταν το τραγούδι που άνοιγε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «Πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου». Τα σπαθιά είχαν ήδη γνωρίσει τεράστια επιτυχία, θα έλεγε κανείς, με τον πρώτο τους δίσκο, ονόματι «Ξεσσαλονίκη», αλλά το «Λιωμένο παγωτό» εκτόξευσε την εμπορικότητά τους σε άλλη σφαίρα. Στην πραγματικότητα, το τραγούδι ακούστηκε τόσο πολύ, που συνεχίζει να ακούγεται τόσο πολύ, που κανείς πλέον δεν μετράει το τραγούδι ως των ξύλινων σπαθιών ή του Παυλίδη. Ανήκει στο καλοκαίρι, στα μπαρ, σε αυτούς που τραγουδούν κάθιδροι και εκστασιασμένοι, όταν ο DJ χαμηλώνει επίτηδες τον ήχο στο ρεφρέν. Το «Λιωμένο παγωτό» όμως μπορεί να μην είναι και τόσο καλοκαιρινό τραγούδι όπως ακούγεται εκ πρώτης ακρόασης, ή τουλάχιστον οι στίχοι του έχουν και μια δεύτερη ανάγνωση. Στην αργό των τοξικοεξαρτημένων λοιπόν, «Λιωμένο παγωτό» είναι το αίμα που κυλάει από τη φλέβα και κολλάει στο χέρι αμέσως μετά τη χρήση ηρωίνης. Υπό αυτό το πρίσμα, το «Είχα πει θα φύγω και όμως είμαι ακόμα εδώ», είναι μια σαφής αναφορά στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά, η οποία βέβαια σαρώθηκε από το καλοκαίρι που μπήκε, στη συνέχεια του στίχου και σφράγισε για πάντα το «Λιωμένο παγωτό». Είναι αυτή η μαγεία που έχουν τα τραγούδια που εκ πρώτης θεωρούμε ότι λένε κάτι άλλο, ενώ στην πραγματικότητα λένε κάτι άλλο. Φυσικά, στο αυτί του κάθε ακροατή, το οποιοδήποτε τραγούδι σημαίνει και κάτι διαφορετικό, το έχει συνδέσει με μια τελείως διαφορετική ανάμνηση, με έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο, με μια άλλη συγκυρία, άλλη συνθήκη, άλλη μυρωδιά, άλλη εποχή. Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής, το πώς είναι το ίδιο πράγμα, ένα αντικειμενικά όμορφο ή υποκειμενικά άσχημο τραγούδι, αλλά το πώς στα δικά μας αυτιά και στο δικό μας μυαλό λέει κάτι άλλο, μεταφράζεται διαφορετικά. Αυτή είναι η μαγεία του, κατά την άποψή μου. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε ξένο ρεπερτόριο ξανά, διότι ελληνικά θα... Είπαμε, είμαστε περιορισμένα και πιο σφιχτά σήμερα. Από ελληνικά μας έχει μείνει μόνο ένα κομμάτι, το οποίο θα το ακούσουμε και αυτό όσο κυλάει η ώρα μας. Αλλά επιστρέφοντας, θα ακούσουμε ξανά το Sting στο προσωπικά δικό μου αγαπημένο τραγούδι του, το «Shape of my heart». Ένα τραγούδι πολύ μελωδικό, πολύ λυρικό, το οποίο κυκλοφορεί τον Αύγουστο του 1993 στον δίσκο του καλλιτέχνη «Ten Summoner Styles». Και αν μη τι άλλο είναι ένα καλοκαιρινό κομμάτι, δεν θα μπορούσε να έχει κυκλοφορήσει άλλη εποχή κατά την άποψή μου. Απολαύστε λοιπόν τον Sting στο τραγούδι του «Shape of my heart».

Sting, λοιπόν, στο τραγούδι του «Shape of My Heart», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1993 και, όπως είπαμε, κατά τη δική μου άποψη, δεν θα μπορούσε να έχει κυκλοφορήσει άλλη εποχή παρά μόνο καλοκαίρι. Το «Shape of My Heart», λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που σε πρώτη ακρόαση μοιάζει ήσυχο και σχεδόν ρομαντικό, αλλά στην πραγματικότητα μιλάει για κάτι πιο σκοτεινό και στοχαστικό, τη σχέση ανάμεσα στην τύχη, τη μοίρα και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο αφηγητής του τραγουδιού είναι ένας παίκτης χαρτιών, κυρίως πόκερ. Όχι για να κερδίσει χρήματα ή να επιβληθεί, αλλά γιατί προσπαθεί να καταλάβει το νόημα πίσω από το παιχνίδι. Για εκείνον τα χαρτιά δεν είναι απλά παιχνίδι. Είναι ένας τρόπος να δει την ανθρώπινη φύση πιο καθαρά. Παρατηρεί τα σύμβολα, τους ρόλους, τις πιθανότητες, αλλά δεν τα βλέπει ρομαντικά. Αντίθετα, τα βλέπει σαν κάτι σχεδόν μαθηματικό και ψυχρό. Ο βασικός πυρήνας του τραγουδιού είναι ότι ο άνθρωπος δεν παίζει για να κερδίσει ή να χάσει. Παίζει για να καταλάβει. Και εκεί ακριβώς έρχεται ο τίτλος, «Shape of my heart». Δεν μιλάει για αγάπη όπως την περιμένεις, αλλά για την εσωτερική του μορφή, για το πώς είναι δομημένη η καρδιά του και η κοσμοθεωρία του. Υπάρχει επίσης στο κομμάτι μία έντονη αίσθηση μοναξιάς. Ο παίκτης δείχνει συναισθηματικά αποστασιοποιημένος, σαν να έχει επιλέξει να μην μπλέκει τα συναισθήματα με τη ζωή του, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει βάθος ή ευαισθησία. Απλώς την εκφράζει με έναν πολύ πιο εσωστρεφή και ντροπαλό τρόπο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ στο Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη με εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν

στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Gemini Pro συνδρομή δωρεάν σε όλους για την εμβριθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πριν λοιπόν το σήμα του ραδιοφώνου μας, την υπενθύμηση δηλαδή ότι φτάσαμε μόλις το και μισή της ώρας, ένα δηλαδή 30 λεπτό, συγγνώμη, πριν από το κλείσιμο το όμορφο αυτής της ραδιοφωνικής εκπομπής, απολαύσαμε το Boulevard of Broken Dreams, τον Green Day, ένα τραγούδι που μιλάει για τη μοναξιά, την αποξένωση και το αίσθημα ότι προχωράς μόνος σου στη ζωή, ακόμα και όταν γύρω σου υπάρχει κόσμος. Ο αφηγητής περιγράφει μια εσωτερική κατάσταση όπου περπατά μόνος σε έναν δρόμο. Συμβολικά αυτός ο δρόμος είναι η ζωή του. Και μάλιστα, παρότι μπορεί να έχει αφήσει πίσω του ανθρώπους ή να βρίσκεται μέσα σε ένα μεγάλο περιβάλλον, νιώθει αποκομμένος, σαν να μην ανήκει πουθενά. Ο τίτλος Boulevard of Broken Dreams, λεωφόρος των σπασμένων ονείρων, δείχνει ότι πρόκειται για έναν χώρο γεμάτο απογοητεύσεις. Όνειρα που δεν βγήκαν όπως τα περίμενε, επιλογές που δεν έφεραν ικανοποίηση και μία κάπως αίσθηση υπαρξιακού κενού, θα έλεγε κανείς. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το τραγούδι δεν είναι απλώς λυπητερό. Μιλάει και για την αντοχή μέσα στη μοναξιά. Ο αφηγητής συνεχίζει να περπατά, συνεχίζει να προχωρά, ακόμα και αν δεν έχει στήριγμα. Υπάρχει δηλαδή και μία έτσι σιωπηλή επιμονή, έτσι μία αίσθηση κάποιες μακρινής νίκης πέρα από την θλίψη σε αυτό το κομμάτι. Αν το συνοψίσουμε, το τραγούδι μιλάει για το πώς μπορεί κάποιος να νιώθει μόνος του μέσα στον τόσο πολύ κόσμο των πόλεων, ακόμα και όταν εξωτερικά όλα μοιάζουν φυσιολογικά, για το πώς οι άνθρωποι συνεχίζουν να προχωρούν παρόλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι όντως, αλλά πολύ μελαγχολικό η αλήθεια είναι. Οπότε θέλω έτσι να περάσουμε σε κάτι εξίσου μελαγχολικό, αλλά πιο ρομαντικό, θα έλεγε κανείς. Φυσικά αυτό δεν μπορεί κανένας να το κάνει καλύτερα από τους Rolling Stones και τις μοναδικές μπαλάντες τους. Οπότε έχω αποφασίσει σήμερα να ακούσουμε μία από αυτές, το Angie. Ένα κομμάτι που, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ ερωτικό και συναισθηματικό. Απολαύστε λοιπόν τους ρομαντικούς Rolling Stones, το τραγούδι τους, Angie.

Rolling Stones, λοιπόν, στο τραγούδι τους Angie, μια κυκλοφορία του 1973, ένα τραγούδι για τον πόνο ενός χωρισμού και το τέλος μιας έντονης αλλά φθαρμένης σχέσης. Στην επιφάνεια μοιάζει σαν μια προσωπική εξομολόγηση προς μια γυναίκα που λέγεται Angie, όπου ο αφηγητής παραδέχεται ότι η σχέση τους έχει τελειώσει και ότι δεν υπάρχει πια ελπίδα να συνεχίσουν όπως πριν. Το συνέστημα που κυριαρχεί είναι η θλίψη, η αποδοχή και η συναισθηματική εξάντληση μετά από έναν χωρισμό που δεν έγινε απαραίτητα με θυμό, αλλά με λύπη. Παρότι υπάρχουν πολλές θεωρίες για το σε ποια πραγματικά αναφέρεται και αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Mick Jagger έχει πει ότι το τραγούδι δεν αφορά απαραίτητα έναν κυριολεκτικό έρωτα με ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά περισσότερο την αίσθηση ενός τέλους μιας σχέσης. Μάλιστα, ο ίδιος Mick Jagger είχε πει ότι αυτό είναι και πιο συμπεριληπτικό προς όλους τους ακροατές, γιατί δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή κάποιον συγκεκριμένο δικό του χωρισμό όταν έγραφε τους στίχους αυτούς του μοναδικού Angie. Ένα βασικό στοιχείο, λοιπόν, του τραγουδιού είναι ότι δεν έχει δράμα ή ένταση με την κλασική γνωστή σε όλους μας rock έννοια. Αντίθετα, είναι σχεδόν ήσυχο και παραδομένο. Δεν προσπαθεί να σώσει κάτι, απλώς αναγνωρίζει ότι τελείωσε. Και μιας και μιλάμε για τους χωρισμούς από τις ανθρώπινες σχέσεις και το συναίσθημα και τη λύπη που μπορεί αυτοί να κουβαλάνε μαζί τους, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που το ενσαρκώνει πάρα πολύ όμορφα όλο αυτό που έχουμε έρθει να χτίσουμε αυτή τη στιγμή. Το κεφάλαιο χωρισμός, λύπη και πόνος. Οι Mamas and the Papas, λοιπόν, έχουν κυκλοφορήσει το τραγούδι «I Call Your Name», το οποίο κυριολεκτικά εκφράζει τον πόνο του χωρισμού, την αιμονική σκέψη ενός προσώπου που λείπει και τη συναισθηματική εξάρτηση που μένει όταν μια σχέση τελειώνει. Απολαύστε τους.

I Call Your Name, λοιπόν, από το συγκρότημα The Mamas and the Papas. Ένα τραγούδι που, όπως αναφέραμε, μιλάει για το χωρισμό, την αιμονική διάθεση που έχει ο αφηγητής ύστερα από το χωρισμό του, από τον αγαπημένο του και τα σχετικά. Πιο συγκεκριμένα, το κεντρικό πρόσωπο, ο αφηγητής στο τραγούδι, βρίσκεται σε μια κατάσταση έντονης μοναξιάς και απόρριψης. Παρότι το άτομο που αγαπάει έχει φύγει ή δεν είναι πια διαθέσιμο, εκείνο συνεχίζει να φωνάζει το όνομά του. Όχι κυριολεκτικά, αλλά μέσα του. Το τραγούδι βασίζεται σε μία αίσθηση απώλειας, ζήλιας ή πληγωμένου εγωισμού. Αλλά με το συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ ταιριάξε απίστευτα πολύ καλά με το Angie, των Rolling Stones, αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι το ότι πάρα πολλοί νομίζουν ότι το αυθεντικό κομμάτι άνοιγε στους Beatles. Στην πραγματικότητα, όμως, ήταν ένα κομμάτι που είχε γράψει ο Lennon με τον McCartney νωρίτερα και διασκευάστηκε από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Απλά εμείς τυχαίνει σήμερα να το απολαμβάνουμε από τους Mamas and Papas, διότι έχουν κάτι πιο ψυχεδελικό, πιο αρμονικό και πιο έντονο συνέστημα, θα έλεγε κανείς. Θα προχωρήσουμε με ένα κομμάτι το οποίο είναι από τα πιο γνωστά ροκ κλασικά, θα έλεγε κανείς. Είναι από το συγκρότημα Ενδελέχεια. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης είναι εκπληκτικός και στη σόλο καριέρα του και στις μετέπειτα δουλειές που έχει κάνει, καθώς και στα Ενδελέχεια εννοείται. Οπότε έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα από Ενδελέχεια το τραγούδι «Διαμαντένια Προβλήτα». Πλησιάζουμε και προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Οπότε θέλω έτσι λίγο πριν το τέλος να ακούσουμε και λίγο ελληνικό στίχο. Και το «Διαμαντένια Προβλήτα», λοιπόν, που έχω επιλέξει, είναι ένα τραγούδι με έντονα ποιητική και συμβολική γλώσσα, θα έλεγε κανείς. Κινείται ανάμεσα στη μελαγχολία, τη νοσταλγία, καθώς και την αίσθηση της εσωτερικής αναζήτησης του κάθε ανθρώπου. Η «Διαμαντένια Προβλήτα» δεν είναι ένας κυριολεκτικός τόπος, είναι περισσότερο ένα σύμβολο. Μπορεί να διαβαστεί σαν ένα σημείο αναμονής ή μετάβασης, ένα μέρος όπου κάποιος στέκεται ανάμεσα σε αυτό που έζησε και σε αυτό που δεν έχει ακόμη έρθει. Το «Διαμαντένια Προβλήτα» δίνει την αίσθηση ότι αυτό το σημείο είναι πολύτιμο, αλλά και ψυχρό ή απρόσιτο. Απολαύστε, λοιπόν, τους Ενδελέχεια στο τραγούδι τους «Διαμαντένια Προβλήτα».

Απολαύσαμε λοιπόν τους Ενδελέχεια στο τραγούδι τους «Διαμαντένια Προβλήτα». Η Ενδελέχεια ήταν ένα ελληνικό ροκ συγκρότημα, ενεργεί από το 1991 έως και το 2009. Το συγκρότημα έχει μείνει γνωστό ως ένα από τα πιο δυναμικά ροκ σχήματα της εποχής. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος μια ακόμη Δευτέρας, κάπου εδώ και το σημερινό Stereo Underground φτάνει στο τέλος του. Να πω σε αυτό το σημείο ότι παραμείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η Ζωή Τσαβλή με την εκπομπή Εκβαθέων και με καλεσμένη μπάντα σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 7 με 9, με καινούργια θεματική, ανανεωμένες μουσικές και τα σχετικά. Και θέλω να κλείσω όπως ξεκίνησα, με Metallica. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Enter Sandman των Metallica, θα κλείσουμε με το Fade to Black. Το Fade to Black, λοιπόν, κυκλοφόρησε το 1984 στον δίσκο Ride the Lightning, ενώ μιλάω για κατάθλιψη, απελπισία και αυτοκτονικό ιδεασμό. Οι στίχοι περιγράφουν έναν άνθρωπο που χάνει σταδιακά τη θέληση να ζήσει. Για την εποχή του ήταν πολύ τολμηρό, καθώς οι thrash metal μπάντες απέφευγαν τόσο προσωπικά και μελαγχολικά θέματα για εκείνη την εποχή. Το τραγούδι θεωρείται σημείο καμπής για το συγκρότημα, διότι έδειξε ότι μπορούσαν να συνδυάσουν και το επιθετικό metal από τη μία, καθώς και τη βαθιά συναισθηματική γραφή με ατμοσφαιρικές μελωδίες. Οι ακουστικές κιθάρες στην εισαγωγή ήταν επίσης κάτι ασυνήθιστο για το thrash metal εκείνης της εποχής. Τα περισσότερα θα σας τα πούν οι Metallica στο τραγούδι τους «Fade to Black». Ήμουν η Μαρία Μπαμπούρη και η εκπομπή Stereo Underground. Όπως προαναφέραμε, ακολουθεί η Ζωή Τσαβλή με την εκπομπή Εκβαθέων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, ροκάδες. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, εκεί που ο ήχος γίνεται συνέστημα και οι λέξεις ανάβουν φωτιές. Είμαι η Ζωή Τσαυλή και απολαμβάνεται εκβαθέων. Στη σημερινή εκπομπή έχω την τιμή να έχω δίπλα μου την πιο φρέσκια alternative rock μπάντα που ακούει στο όνομα Conaros. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν οι Conaros και οι μουσικές επιλογές τους μετά το εναρκτήριο κομμάτι μας, εδώ Πολυτεχνείο, από Γυμνά Καλώδια.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και ήρθε η στιγμή να γνωρίσουμε τους καλεσμένους μας. Εικόναρος λοιπόν. Ξεκινάμε με τον Πάνο Μπασδέκη, φωνή και κιθάρα, συνθέτης και στιχουργός των Κομμωτιών. Ο Ευθύμης Μπασδέκης στην κιθάρα, εξίσου συνθέτης. Η Χριστίνα Σεραφείμ στο μπάσο. Ο Δημήτρης Μακρύς στα ντραμς. Και η Όλγα Παυλάκου πιάνο και πλήκτρα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια?
1: Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε εδώ στο Πάντιο για την πρόσκληση.
0: Όχι, εγώ ευχαριστώ.
1: Είναι η πρώτη μας συνέντευξη. Ξεκινήσαμε το project σχετικά πρόσφατα, παρόλο που η δουλειά πίσω από τη μουσική μας ξεκινάει αρκετά χρόνια πριν. Παίζουμε εναλλακτική rock με αγγλικό στίχο. Οι επιρροές μας επίσης...
0: Κρατήσου, θα κάνω ερωτήσεις για αυτά στη συνέχεια. Θα ήθελα για αρχή να μας πείτε πώς ξεκίνησε η κοινή μουσική σας πορεία. Ήσασταν φίλοι από πριν, υπάρχει κάποια σύνδεση ή η μουσική ήταν ο συνδετικός κρίκος για εσάς?
1: Λοιπόν, με τον αδερφό μου στην κιθάρα γνωριζόμαστε από αρκετά παλιά. Φαντάζεστε και ο κόσμος, φαντάζεστε και οι υπόλοιποι. Ναι, από πολλά χρόνια, ας πούμε. Τα υπόλοιπα παιδιά τα γνωρίσαμε αφού πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε το σχήμα. Σαν νέο εγχείρημα, γιατί με τον αδερφό μου παίζαμε μουσική από πολύ καιρό πριν, είχαμε και ένα ακόμα σχήμα προηγουμένως, και αργότερα γνωρίζοντας τον Μίτσο, τη Χριστίνα, τον Μίτσο σε μια συναυλία και αργότερα σε μια κοινή μπάντα που ήμασταν, και τη Χριστίνα μέσω του Οδείου. Τώρα την Όλγα την γνωρίσαμε λίγο πιο μετά, είναι το πιο πρόσφατο μέλος του συγκροτήματος και πιο πριν, γιατί ανακαλύψαμε ότι ήταν συμμαθήτρια του Ευθύμη.
0: Αποκλείεται.
1: Κάποτε.
2: Σχολή μόνο.
0: Θες να το ξαναπείς λίγο πιο κοντά, να ακουστεί.
2: Ευαγγελική σχολή μόνο.
0: Που κάνετε και κάτι φεστιβάλ μουσικής κάνουν τώρα, με μπάντες και τέτοια. Ναι, πολύ ωραία, έχω πάει. Ωραία, λοιπόν. Ποια ιστορία πίσω από το όνομα της μπάντας? Υπάρχει κάποιος συμβολισμός? Έχουμε δει και το τριαντάφυλλο σύμβολο, οπότε θα ήθελα να ακούσω λίγο τη σύνδεση. Μισό λεπτό, γίνεται μια αλλαγή στο μικρόφωνο.
3: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, το όνομα δεν σημαίνει κάτι. Ψάχναμε για πάρα πολλά χρόνια ένα αντιπροσωπευτικό όνομα για την μπάντα. Όμως, ό,τι κοιτούσαμε από υπαρκτές λέξεις και υπαρκτές φράσεις ήταν στην κυριολεξία πιασμένο. Σκεφτείτε ένα όνομα επιχείρησης που να είναι πιασμένο, το domain. Οπότε σκεφτήκαμε ότι ο μόνος τρόπος να βρούμε κάτι πρωτότυπο είναι να φτιάξουμε μια δική μας λέξη. Ήμασταν σε ένα μπαρ ένα βράδυ πίνοντας μια ισπανική μπύρα, την Estrella, αν ξέρετε.
0: Α, Estrella Artois.
3: Η οποία γράφει κοναρός πάνω. Κοναρός με ρύζι στα ισπανικά. Βγάζοντας το ένα R, προέκυψε και κολλώντας, ας πούμε, τις δύο λέξεις, προέκυψε κοναρός το όνομα της μπάντας. Δεν σημαίνει κάτι αυστηρά, αλλά μπορεί κάποιος να το μεταφράσει σαν αναγραμματισμό του κοραθών, μπορεί να το δει σαν with a rose. Πάντα, είναι πολλά και διάφορα. Κάπως έτσι έρχεται και το τριαντάφυλλο στην παρέα.
0: Τέλεια! Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πολύ ωραίο. Όσον αφορά τώρα για τον ήχο σας, alternative rock. Είναι ένα είδος και γενικό, αλλά και συγκεκριμένο. Πώς θα περιγράφατε τον δικό σας ήχο σε κάποιον που δεν έχει ακούσει ακόμα το πρώτο σας τραγούδι? Σιωπή.
1: Λοιπόν, ο ήχος μας περιγράφεται σχετικά δύσκολα, γιατί έχουμε τεράστια ποικιλία στα κομμάτια. Οι περισσότερες ιδέες ξεκινάνε από μια ακουστική κιθάρα και αργότερα τις πλαισιώνουμε στο group, τις σχηματίζουμε με τις ηλεκτρικές κιθάρες και το μπάσο και τα drums. Οπότε βάζουμε την εναλλακτική rock ακριβώς για το γενικό της όρο. Το single μας είναι καθαρό emo rock, μπορώ να πω. Είναι αρκετά ξεκάθαρο στο είδος, αλλά τα υπόλοιπα, ας πούμε, που έχουμε στην προετοιμασία ποικίλουν σε ηχόχρωμα.
0: Τέλεια.
4: Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι, αλλά νομίζω πως ο ήχος μας έχει συνέστημα και αυτό ίσως εκφράζεται σε όλες τις μορφές του. Είσαι σε κάτι πολύ δυνατό, σε κάτι πολύ συναισθηματικό, πολύ ρομαντικό, οπότε πιάνουμε όλη την γκάμα του ήχου.
2: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι είμαι λίγο τσακωμένη με τις ταμπέλες.
0: Okay.
5: Ως προς το okay, και τι είδος είναι αυτό και τι, επειδή μπήκα και στη διαδικασία και προσκάλεσα και πάρα πολύ κόσμο για το live, οπότε διαρκώς είχα τις ερωτήσεις και τι παίζεται και τι είναι αυτό που θα ακούσουμε και τι το ένα και τι το άλλο, οπότε θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Δημήτρη ότι έχει μέσα πολύ δυναμικά στοιχεία μουσικά, έχει πολύ ρομαντικά στοιχεία, ερωτικά, αγαπησιάρικα, θυμωμένα. Είναι πολλά συναισθήματα αυτή η μουσική που προσπαθούμε να πλαισιώσουμε και να παίξουμε και να βγάλουμε. Και είναι τα συναισθήματα νέων ανθρώπων που είναι τα πιο φυσιολογικά συναισθήματα, ας πούμε. Και αυτό.
0: Τέλεια λοιπόν, με καλύψατε. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε και το πρώτο σας τραγούδι ως μπάντα που κυκλοφορήσατε σε 6 Μαΐου με τίτλο Keep Going On. Εδώ κάπου να πούμε ότι μπορεί να το βρει ο κάθε ακροατής διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες, ακριβώς, και στα social media των παιδιών, Κόναρος κάτω Παύλα Official στο Instagram. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο σας κομμάτι.
1: Τι ωραίο τραγούδι έχουμε βγάλει.
0: Είναι όντως ένα πολύ ωραίο κομμάτι, παιδιά. Συγχαρητήρια. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο τι ήταν αυτό που δημιούργησε το κομμάτι. Όσον αφορά τους στίχους, τη μουσική. Δηλαδή, θέλω λίγο να μου δώσετε το context πίσω από το τραγούδι.
2: Λοιπόν, το κομμάτι περιγράφεται βασικά με μία ξαφνικότητα, ακριβώς με τον τρόπο που αρχίζει δηλαδή. Είναι ένα κομμάτι ξέσπασμα, είναι ένα κομμάτι εμψυχωτικό, είναι ένα ειρωνικό κομμάτι, είναι πολλά βασικά. Και είναι πολλά γιατί είναι εκεί για να προσπαθήσει να τρέξει με την ταχύτητα που τρέχει όλος ο υπόλοιπος κόσμος και πολλές φορές νιώθουμε ότι κοιτάμε και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε.
0: Okay. Πολύ ωραίο αυτό. Άρα τοποθετείτε τους στίχους σας απέναντι στην κοινωνική κριτική, ας πούμε. Είναι δηλαδή μια κραυγή το τραγούδι, η στίχη σας.
2: Είναι.
0: Okay. Και τους στίχους, ας πούμε, ως στιχουργός, τους αποφασίζεις μόνος σου.
2: Ναι.
0: Δεν ζητάς, ας πούμε, την άποψη των υπολείπων.
2: Όχι, αν και τη σέβομαι μερικές φορές, προσπαθώ να την ακούω, αλλά σε γενικές γραμμές, ναι. Κοιτάζω μάλλον να εκφράζω αυτό που σκέφτομαι.
0: Εντάξει, είσαι και η φωνή του τραγουδιού, οπότε, ναι, μπορείς να μιλήσεις, Όλγα.
3: Βέβαια, η υπόλοιπη μπάντα δεν έχει φέρει κάποια αντίρρηση ως προς τους στίχους ποτέ, σωστά, παιδιά. Σωστά. Δηλαδή, σίγουρα, δεν έχει όμως τεθεί ποτέ το ζήτημα, υποσυζήτηση των στίχων, ότι, μήπως να αλλάξει, δηλαδή, πάντα ο Πάνος, γιατί, ξέρεις, εγώ είμαι και πολύ καιρό στην μπάντα. Οπότε, ας πούμε, έχει φέρει κάτι δικό του, όλοι ενθουσιαζόμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ένα ταλέντο το οποίο και εμείς, θαυμάζουμε.
0: Τέλεια, τέλεια. Αν ο κόσμος έπρεπε να κρατήσει μια φράση από το τραγούδι, ποιο θα θέλατε να είναι αυτό το μήνυμα που περνάτε?
2: Μια φράση.
0: Μία φράση, ναι. Και θέλω να μου απαντήσετε όλοι σας.
2: Εγώ μάλλον θα πήγαινα με τους στίχους του ρεφρέν. Okay. Θα έβαζα όλο το ρεφρέν, ένα τετράστιχο, ας πούμε. Νομίζω ότι λέει όσα θέλει να πει, τα συνοψίζει με έναν πολύ ωμό τρόπο. Και ναι, νιώθω ότι εκφράζουν το τραγούδι αρκετά.
0: Θα ήθελες να μας πεις πάνω κάτω το νόημα πίσω από τους στίχους για όσους ακροατές το ακούσανε για πρώτη φορά, δεν δώσανε ιδιαίτερη σημασία στο στίχο, ζούσαν περισσότερο το συνέστημα. Αν θα ήθελες να μας πεις λίγο το νόημα.
2: Βεβαίως. Έχει να κάνει με την αγωνία του να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο ο οποίος δεν σου ταιριάζει απαραίτητα. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να μην το έχεις αντιληφθεί καν στην αρχή, μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι ακόμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει μια αγωνία, έχει μια δική του αγωνία και έχει και ένα θάρρος που πολλές φορές το ψάχνω και νομίζω γενικότερα σαν άνθρωποι το ψάχνουμε και δυσκολευόμαστε να το βρούμε.
0: Okay, πολύ όμορφα αυτά που είπες. Θέλει να μας πει κάτι και ο Δημήτρης τώρα.
4: Πατάω πολύ σε αυτά που είπε ο Πάνος. Πράγματι το κομμάτι εκφράζει αυτό το θάρρος που χρειάζεται να έχουμε και ο κόσμος δεν το έχει. Κρατάω προσωπικά τη φράση πριν από το τελευταίο ρεφρέν. Το κομμάτι αλλάζει λίγο. Έχει ένα ωραίο bridge και γίνεται λίγο διαφορετικό. Για μένα είναι το αγαπημένο κομμάτι του κομματιού, αν μπορώ να το πω αυτό. Ο στίχος που ξεκινάει αυτό το bridge λέει «I'm living in a life». Που εγώ το μεταφράζω ότι ουσιαστικά έχουμε μόνο μια ζωή, οπότε πρέπει πάντα να ξεπερνάμε όσα έρχονται μπροστά μας με θάρρος και να προχωράμε, οπότε keep going on.
0: Μας άφησε πολύ καλό μήνυμα. Χριστίνα στο μικρόφωνο, η μπασίστρια.
1: Εγώ θα έλεγα ότι για μένα ο στίχος «I still do everything wrong» είναι απίστευτος, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι η ζωή. Κάνουμε πράγματα, δοκιμάζουμε πράγματα, κάνουμε λάθη και απλά we keep going on, συνεχίζουμε, με τα λάθη, με τα σωστά, με όλα.
0: Τέλεια. Θα μας πει κάτι και ο Ευθύμης στο μικρόφωνο. Α, συμφωνεί με τις προλαλήσεις της. Τέλεια. Όλγα, εσύ κάτι. Βεβαίως, Όλγα, στο μικρόφωνο.
3: I'm running out of time.
0: Αυτό σε χαρακτηρίζει.
3: Η ζωή πολλών ανθρώπων, δυστυχώς.
0: Τέλεια, λοιπόν. Ακούσαμε όλα τα σωστά μηνύματα. Θα ήθελα να ξαναπάμε λίγο στο στίχο τώρα, γιατί έχετε επιλέξει έναν αγγλικό στίχο. Θα σας ενδιέφερε και ο ελληνικός στίχος?
2: Φυσικά και μας ενδιαφέρει και πάντα μας ενδιαφέρει και πάντα θα μας ενδιαφέρει. Απλά είναι ένα εγχείρημα που δεν το έχουμε ταιριάξει με το συγκεκριμένο project.
0: Το είδα και στις φάτσες των παιδιών όταν άκουσαν ελληνικό στίχο. Είχαν μια δυσαρέσκεια. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε μερικές από τις μουσικές επιλογές σας. Κάνουμε ένα σύντομο break εμείς εδώ από τη συζήτηση και επανερχόμαστε.

Όσο απολαμβάνετε το τραγούδι, να σας ενημερώσω λίγο και για τα social media του σταθμού μας. Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok. Επίσης, παράλληλα με την εκπομπή μας, τρέχει και το chat του σταθμού που θα σας το εμφανίζει ακριβώς από κάτω και επιλέγετε ένα ψευδόνυμο είτε το πραγματικό σας όνομα και ένα εικονίδιο και στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε κάποια ερώτηση που έχετε να κάνετε προς τα παιδιά, είτε κάτι σχετικό με την εκπομπή.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσεις και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

0: Έχω κάνει διάφορα live τέλος πάντων, αλλά αυτό νομίζω ήταν. Μπορεί.
1: Συγγνώμη, παιδιά, μπορεί να μας ενημερώσει κάποιος. Αν αυτή τη στιγμή δεν ακούσατε τίποτα. Τέλεια. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Είχε ξεχαστεί να πατήσει εγώ η Ζωή, το mic. Δεν πειράζει.
0: Αυτό οπότε... που χάσατε ήταν εγώ και η Όλγα να έχουμε μπει.
1: Όχι, νομίζω δεν έχουν ακούσει τίποτα.
2: Τίποτα, ναι, μου έχει στείλει
1: την μήνυμα. Γιατί δεν το λέω. Λοιπόν, δεν πειράζει, παιδιά. Αυτά συμβαίνουν. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Οπότε θέλουμε ο Πάνος να μας ξαναπεί για το τραγούδι που ακούσαμε πριν το σήμα του σταθμού. Για συγγνώμη, ήταν σοβαρό fail αυτό. Οπότε πες μας λίγο για το τραγούδι.
3: Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Money for Nothing, των Dire Straits, με το Sting.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι ένα κομμάτι που το διαλέξαμε να παίξει πριν ανέβουμε στη σκηνή για το live. Είναι από τα μάτια ενός μπάρμπα, ενός τρίτου ανθρώπου που βλέπει τα μουσικά βίντεο και θεωρεί ότι το να τα καταφέρνει στη μουσική είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι ένα κομμάτι γεμάτο ειρωνία και τα λέει πολύ ωραία, ας πούμε.
1: Τέλεια, συγγνώμη για αυτό που έπρεπε να το επαναλάβεις. Ωραία, οπότε μας έδωσες και το hint ότι κάνατε το πρώτο σας live. Ορίστε. Πότε θα είναι το επόμενο live?
3: Το επόμενο live δεν έχει στανταριστεί ακόμα σε ημερομηνία, αλλά όσοι μας ακολουθείτε στο Instagram, Conaros κατ' Παύλα Official, θα ενημερώνεστε για όλες μας εμφανίσεις.
1: Τέλεια. Θέλω να μου δώσετε λίγο το συνέστημα πάνω στη σκηνή, στο πρώτο σας live. Θέλω να ακούσω τις εντυπώσεις όλων και πώς ήταν αυτή η εμπειρία.
4: Το συνέστημα ήταν απίστευτο. Παίξαμε φανταστικά, δεθήκαμε πάρα πολύ. Το πρώτο μας live μας έδωσε πάρα πολύ σαν μουσικούς. Είδαμε κόσμο από κάτω να τραγουδά τραγούδια τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει καν και αυτό ήταν απίστευτο για μας. Πάρα πολύ συγκινητικό. Φοβερή ενέργεια, φοβερός ήχος. Και δεν ξέρω, εγώ πέρασα φανταστικά και περιμένω πάρα πολύ το επόμενο.
1: Τέλεια, Όλγα, η δική σου εμπειρία.
5: Ήτανε φοβερά, ήτανε μοναδικά, ήτανε απίστευτα. Η αλήθεια είναι ότι και για μένα ήτανε κάτι έτσι, ενώ και εγώ έχω ξαναπαίξει. Ήτανε φοβερό, ήτανε βασικά αρκετά πρωτόγνωρο και για εμένα, δηλαδή δεν είχα ζήσει αυτό το κάνουμε soundcheck, ας πούμε, και ο Δημήτρης θέλει 30 με 35 λεπτά για εκείνον.
4: Εσύ είναι το soundcheck, Όλγα.
5: Άστερεση. Και εντάξει, συμβαίνουν και αυτά στις μπάντες, έχουμε και τις καλές, έχουμε και τις κακές ημέρες μας. Αυτό και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ενώ κάναμε πρόβες πάρα πολλές, οπότε είχε γίνει ένα δέσιμο και είχαμε έρθει πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, γιατί η τριβή στις καθημερινές πρόβες είναι κάτι που είναι αναπόφευκτο. Αλλά το να κάνεις το gig εν τέλει, νομίζω ότι σου διαμορφώνει ένα διαφορετικό δέσιμο και σου διαμορφώνει και μία εμπιστοσύνη ανάμεσά σας, που νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για τις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα, γιατί και η μπάντα είναι μία μεγάλη ανθρώπινη σχέση και μία μεγάλη παρέα. Και αυτό νομίζω είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτεί την εμπιστοσύνη και το σεβασμό βεβαίως. Αυτό.
1: Τέλεια. Τα είπες υπέροχα, Όλγα μου. Συνεχίζουμε με την εμπειρία της Χριστίνας.
0: Ναι, εγώ πέρασα τέλεια. Ήταν το πιο μεγάλο live που έχω κάνει. Τους πάντων, όλοι μαζί. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Αρχικά, μόνο και μόνο που εμείς, σαν άτομα, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα και... Ας πούμε, αυτό ήταν μια κοινή εμπειρία που τελικά που μεγαλώνει σιγά σιγά. Όλοι ξεκινήσαμε από τώρα. Και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο, νομίζω, στην πορεία που θα έχουμε να λέμε ότι ξεκινήσαμε όλοι μαζί τότε και είναι πολύ όμορφο αυτό.
1: Ευθύμη.
6: Για εμένα και τον Πάνο αυτό το live ήταν σημαδιακό, ήταν πολύ σημαντικό για να κυκλοφορήσουμε επίσημα και ηλεκτρικά αυτό που επιτέλους μετά από πολλά χρόνια σχεδιάζαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, τη Χριστίνα, τον Μίτσο και την Όλγα που είναι μαζί μας στο δρόμο αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό, παραμένει σημαντικό και το εξελίσσουμε με όση δουλειά μπορούμε να βάλουμε ο καθένας από μέρους του.
1: Τέλεια, παιδιά, ευχαριστούμε. Επίσης, να σας πω ότι τόση ώρα δεν βλέπαμε τα μηνύματά σας στο chat, γιατί δεν είχα κάνει refresh τη σελίδα. Ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα και συγγνώμη ξανά για το λάθος που συνέβη μετά το break. Απλά πάνω έτσι την ένταση τη συζήτηση και αυτά. Νόμιζα ότι το είχα πατήσει, δεν το είχα πατήσει. Εδώ σας ρωτάνε, βασικά στέλνουν χαιρετίσματα από Κύθνο και ρωτάνε πόσα κομμάτια θα βγάλετε.
3: Λοιπόν, το σχέδιο είναι τώρα με τις ηχογραφήσεις. Προχωράμε για 10 κομμάτια συνολικά, τα οποία θέλουμε να αποτελέσουν ένα άλμπουμ.
1: Ναι, εννοείται, Όλγα μου.
5: Όσοι ήρθατε στο live, ακούσατε μερικά από αυτά. Όσοι δεν ήρθατε, λυπόμαστε.
1: Θα έρθουμε στο επόμενο, που υπήρχε και μια ερώτηση για το πότε θα είναι το επόμενό σας live. Γενικά εδώ και ένα fan club σας έχει στείλει, Κόνερος fan club president. Λέει, ρωτήστε πότε θα πραγματοποιηθεί επόμενο live, ανυπομονούμε. Εδώ ξανά η Kim Kardashian ενδιαφέρεται για το πότε θα είναι το επόμενό σας live. Γενικά έχουμε μηνύματα, ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν θα αλλάζατε κάτι πάνω στη σκηνή με την παρουσία σας. Πες, Χριστίνα, πες, Χριστίνα.
2: Εγώ έχω να πω ότι μετά που κατέβηκα και ρώτησα, ας πούμε, μου λέγανε οι παρέες μου ότι wow, ήταν όλο τέλειο και τέτοια. Αυτό που θα άλλαζα λοιπόν εγώ, για μένα, θα ήταν να κοιτάψω πολύ τους φωτογράφους. Γιατί μου λέγανε, έχει τσακωθεί με τους φωτογράφους. Κάθε φορά που ερχόταν κάποιος κοντά, γύρναγες πλάτη. Απλά ντρέπομαι, δεν είναι κάτι.
1: Εντάξει, στην επόμενη συναυλία θα έχουμε πολλούς φωτογράφους πάνω σου. Για να σε προλαβαίνω σε όλες τις λήψεις. Ωραία. Άρα είπατε για τα κομμάτια και το δίσκο που ετοιμάζετε. Θα θέλατε να παραμείνετε, μάλλον να διατηρήσετε το κοινό σας στην Ελλάδα και να ροκάρετε, ή θέλετε μια διεθνή καριέρα? Ποιοι είναι οι στόχοι σας? Της όλας της φάνηκε πάρα πολύ αστεία αυτή η ερώτηση.
3: Όχι, δεν θα την έβρισκα αστεία όπως η Όλγα. Mm-hmm. Βασικά, το project αυτό θα θέλαμε να πλησιάσει τους ανθρώπους. Θέλουμε η μουσική μας να τους εκφράζει, θέλουμε να την νιώθουν κοντά τους. Τώρα, τα μεγέθη δεν είναι κάτι που κοιτάμε σε νούμερα, δεν προσπαθούμε ακριβώς απλά να ακουγόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο. Απλά θέλουμε όλο αυτό να έχει ένα νόημα. Θέλουμε να έχει μια παραπάνω σύνδεση.
1: Νιώθετε ότι είστε αποδεκτοί, ας πούμε, μια νέα μπάντα από τις υπόλοιπες μπάντες?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι νωρίς να το πούμε αυτό. Δηλαδή, έχουμε μερικούς μήνες μόνο που έχουμε επιφάνεια. Οπότε, θα πω, θα φανεί.
1: Ναι, Όλγα, βεβαίως. Και ο Δημήτρης, προσθέστε όλοι.
5: Θα ήθελα να προσθέσω ότι όσοι βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο, νομίζω γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχει αυτός ο χώρος. Και το πιο σημαντικό, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σχετικά με αυτό που είπες, αγαπητή Ζωή, για τις υπόλοιπες μπάντες, ότι εγώ τουλάχιστον σαν Όλγα, μέλος της μπάντας αυτής που εκπροσωπώ αυτό το όραμα και τη μουσική και όλα αυτά, θα ήθελα να υπάρχει η συμμετοχή και όχι ο ανταγωνισμός. Γιατί αυτό που εγώ τέλος πάντων βιώνω, και εντάξει, όχι τόσο με την μπάντα αυτή, αλλά σε προηγούμενες δικές μου εμφανίσεις και σε δικά μου προηγούμενα μουσικά βιώματα, είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός και το τι κάνεις εσύ και πώς το κάνεις εσύ. Οπότε εγώ θα ήθελα σαν μπάντες να είμαστε πιο ενωμένοι, υπηρετώντας, ας πούμε, κάτι τόσο δημιουργικό και μοναδικό. Αυτό.
1: Εξαιρετική απάντησή σου. Δηλαδή, με συγκίνησε αυτή τη στιγμή.
4: Τα είπε φοβερά η Όλγα, σε όλη τη διακόπτη.
1: Όχι, εντάξει, Δημήτρη, μπορείς να μιλήσεις.
4: Να πω και εγώ ότι πάντα τα σχόλια από μουσικούς είναι τα πιο αγχωτικά. Και για το συγκεκριμένο live είχαμε πάρα πολλά καλά σχόλια από μουσικούς. Οπότε έτσι εμένα κάπως με ανακουφίζει αυτό. Και απαντώ ότι ναι, οι άλλες μπάντες μάλλον μας συμπαθούν, όπως και εμείς το συμπαθούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ποια μπάντα συμπαθείτε περισσότερο και θα κάνατε opening? Έτσι, για αρχή.
4: Τους Μετάλλικα.
3: Όχι, για αρχή.
4: Για πάντα.
1: Γιατί μετά θα είστε εσείς στο main stage.
5: Εγώ θα ήθελα να κάνουμε opening στη Μαλακάσα, στους Νίκα. Πραγματικά θα ήταν πολύ μεγάλο όνειρο.
1: Okay, ευχαριστούμε, Όλγα. Οι υπόλοιποι, έχετε κάποια έτσι μπάντα, κάποιο καλλιτέχνη που θα θέλετε να κάνετε το opening? Ακόμη και αν δεν βρίσκεται εν ζωή, ας πούμε. Έτσι, ονειρικά.
3: Εγώ, παρόλο που οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι συμμερίζονται τις απόψεις μου, έχω μια τρέλα με τους R.E.M. τελευταία. Οπότε μάλλον θα ήθελα πάρα πολύ να παίξουμε στο ίδιο stage με τους R.E.M.
1: Τέλεια. Δεν γνωρίζω, αλλά τέλεια. Ωχ, ευθύμη στο μικρόφωνο τώρα.
6: Εγώ θα ματσάρω αυτή την τρέλα με κάτι που μάλλον επίσης μόνο εγώ συμμερίζομαι. Είναι οι Pixies. Θα ήθελα πάρα πολύ να ανοίξουμε για τους Pixies κάποια στιγμή. Βασικά απλά να τους δούμε live, δεν χρειάζεται καν να ανοίξουμε για τους Pixies.
1: Και θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, αλλά πρώτα έχουμε κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Κανένα βίντεο κλιπ θα παίξει.
3: Θα παίξει βίντεο κλιπ. Θα παίξουν βίντεο κλιπ, θα πω. Αλλά θα το αφήσουμε εκεί, για το μυστήριο.
1: Και για να μπουν...
5: παρακολουθείτε και τα social media.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Κόνερος κάτω Παύλα Official στο Instagram. Εδώ έχουμε άλλη μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι βλέπετε με κοινό τρόπο τη μουσική? Και αν ναι, wow. Αν όχι, αυτό είναι πρόβλημα μεταξύ σας.
3: Η μουσική σε αυτό το σχήμα είναι από τη μία προσωπική υπόθεση του καθενός, αλλά από την άλλη είναι κάτι στο οποίο συμμετέχουμε παρέα τόσο όμορφα. Οπότε δεν θα έλεγα μέχρι στιγμής τουλάχιστον ότι έχει σταθεί εμπόδιο. Η αγάπη για αυτό που κάνουμε είναι κοινή και αυτό μέχρι στιγμής μόνο έχει βοηθήσει.
1: Ναι, εννοείται όλα.
5: Ευχαριστούμε την αδερφή μου Αφροδίτη για αυτό το wow, για αυτή την wow ερώτηση. Και υπηρετούμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ πιστά. Και όχι, δεν είναι εμπόδιο, γιατί είμαστε μια τέλεια μπάντα και τα πάμε τέλεια μεταξύ μας.
2: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι πιο σημαντικό είναι να μας αρέσει αυτό που παίζουμε, να αγαπάμε αυτό που παίζουμε. Και η μουσική μας, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο μαγικό, ας πούμε, νομίζω ότι μας έχει ταιριάξει όλους μεταξύ μας, ό,τι είδος μουσικής και να ακούμε διαφορετικά, ας πούμε, κάποιος να ακούει λίγο πιο ροκ, κάποιος πιο ελληνικά, ας πούμε, τέχνο και τέτοια. Κάπως όλα αυτά τα έχει πιάσει σε ένα με κάποιο τρόπο και σαν μουσικού, δηλαδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω τη μουσική μας.
1: Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να έχετε κοινό πάθος για κάτι, ανεξάρτητα από τι μουσικές επιρροές είχατε. Άλλη μια ερώτηση είναι ένας μουσικός που σας σημάδεψε τον καθένα ξεχωριστά και σας έκανε αυτό που είστε σήμερα μουσικά, αυτό που εκπροσωπείτε.
3: Λοιπόν, είναι πάρα πάρα πολύ μουσική. Τώρα φαντάζομαι μιλάμε για τις επιρροές γενικότερα και δεν ξέρω, ίσως θα έλεγα τους Nirvana που είχα ανακαλύψει τότε όταν πήγαινα στο γυμνάσιο πιο πολύ. Και ναι, νομίζω αυτοί και οι Guns N' Roses που με βάλαν στη μουσική, οπότε θα πήγαινα με αυτά τα δύο γκρουπ μάλλον, όσο και αν δεν ταιριάζουν μεταξύ τους.
1: Εντάξει. Οπα. Ευθύμη στο μικρόφωνο τώρα.
6: Αν με ρωτάτε για τους μουσικούς, πάντα η απάντησή μου θα κινηθεί σε κιθαριστικά επίπεδα. Μπορώ να πω ότι αυτός που με έβαλε στη μουσική, εκτός από τον κολλητό μου τον Άσο, είναι ο Slash από τους Guns N' Roses. Αυτόν μιμήθηκα στον τρόπο παίξηματος στην αρχή, αυτόν άκουσα πιο πολύ, επηρεάστηκα από τον τρόπο σύνθεσης. Μεγαλώνοντας βέβαια και μπαίνοντας στα οδεία και στις σπουδές, με κέρδισε πάρα πολύ ο Τζον Σκόφιλντ στη jazz και ο Κέρτος Ζεμβίγκελ αντίστοιχα στην πιο experimental jazz, με ακραίους ήχους και δυνατότητες, που προσπαθώ να εντάξω όσο μπορώ στο παίξιμο, όχι με απόλυτη επιτυχία, αλλά δεν χρειάζεται να τη γράφουμε, ο καθένας είναι κάτι δικό του.
1: Ναι. Πολύ ωραίο και σημαντικό το μήνυμα που πέρασες. Κάποιος που θα ήθελε να προσθέσει το μουσικό που τον... Ναι, Όλγα.
5: Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι περίεργο μάλλον που και ο Ευθύμης και ο Πάνος μιλήσανε σχετικά με την ερώτηση που έκανες για την μαθητική μας ζωή, για τη μαθητική του ζωή. Mm-hmm. Και ταυτίζομαι απόλυτα, γιατί και εγώ νομίζω ότι ενώ έχω ξεκινήσει την πορεία μου στη μουσική από πολύ μικρό μωράκι, νομίζω ότι εκεί ήταν και εμένα η ηλικία που αυτό άρχισε να μπαίνει μέσα, πραγματικά μέσα στην καρδιά μου και στην ψυχή μου. Και νομίζω αυτό είναι η μουσική, πραγματικά. Και εγώ, βέβαια, ξεκινώντας από κλασική μουσική, πέρασα αυτή τη φάση βλέποντας την ταινία «Ο πιανίστας», που είναι ένας πιανίστας, τέλος πάντων, που είναι το επάγγελμά του, στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και είναι Εβραίος και δείχνει όλα τις δυσκολίες που περνάει λόγω του ότι είναι Εβραίος. Και πώς η μουσική, όμως, μέχρι και τις πιο δύσκολες στιγμές που περνάει, εξακολουθεί να είναι η αγάπη του. Οπότε εμένα αυτή η ταινία με σημάδεψε πραγματικά στην ηλικία των 15 που την είδα και έπεσα σε μια βαριά κατάθλιψη, αλλά μέσα από αυτή την κατάθλιψη εγώ ανακάλυψα το Σοπέν. Και αυτή ήταν εμένα η δική μου μουσική εμπειρία, η οποία έχει χαραχτεί μέσα μου και αυτό το συνέστημα θα το υπηρετώ και θα το εμπιστεύομαι για πάντα. Μα για πάντα, μα για πάντα και δεν θα μου το πάρει ποτέ κανείς από μέσα μου. Αυτό και είναι αυτό.
1: Συμφωνούν μαζί σου πάντως οι ακροατές, μας γράφουν ότι είναι εξαιρετική ταινία. Μπράβο. Χριστίνα, εσύ.
2: Εμένα η μπάντα τέλος πάντων που με έβαλε στον μπάσο. Δηλαδή, όχι τόσο στη μουσική, αλλά πιο πολύ στον μπάσο. Σαν μπάσο. Ήτανε η Queen. Γιατί είχα πάει σε ένα τρίπιο τέλος πάντων που είχε γίνει στο Ηρώδιο. Και εντάξει, εγώ έπαιζα κλασική κιθάρα. Αλλά κάπως την είχα βαρεθεί και δεν ήθελα να αφήσω τη μουσική. Και ξαφνικά πάω σε αυτή τη συναυλία και κάπως σαν τα αυτιά μου ξαφνικά να άκουσαν τον μπάσο. Και ερωτεύτηκα κατευθείαν τον ήχο του μπάσου και έψαχνα να βρω. Ήμουνα 13, 12-13, κάπου εκεί.
5: Δεν τυχαίο.
1: Χριστίνα, θεωρείς ότι ισχύει αυτή η φήμη με τους μπασίστες, τις μπάντες, που δεν είναι και τόσο frontman και τέτοια, είναι λίγο πιο...
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι. Ναι, άμα ρωτήσετε και τα παιδιά, είναι μια φωτογραφία από το live που είμαι εγώ με τον μπάσο και κοιτάω κάπου, μάλλον την Όλγα κοιτάω, δεν ξέρω. Και έχουν βάλει δίπλα τα παιδιά το chill guy. Γιατί πραγματικά νιώθω, εντάξει, εντάξει, ο κανόνας, δεν ξέρω βασικά, αλλά υπάρχει όντως αυτό το ότι οι περισσότεροι μπασίστες απλά είναι... Απλά παίζουν τη μουσική χωρίς πολλά-πολλά.
5: Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό.
1: Να το αλλάξετε, γιατί επίσης είναι και πολύ δύσκολο να αναγνωρίσει ένα απλό αυτή που δεν έχει εξασκηθεί στον μπάσο, να αναγνωρίζει τον μπάσο στα κομμάτια. Αλλά θεωρώ ότι κάνετε σοβαρή δουλειά, γιατί γεμίζει πάρα πολύ τα τραγούδια, οπότε μην αποθαρρύνεσαι.
4: Στο δικό μας live νομίζω το πετύχαμε πάντως.
1: Το πετύχατε. Συμφωνεί ο ντράμερ. Συμφωνεί ο ντράμερ, γιατί η σχέση ντράμερ και μπασίστα είναι... Τέλεια. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε να ακούσετε ένα τραγουδάκι ακόμα και επανερχόμαστε για κλείσιμο.

0: Ωραία. Δυστυχώς η εκπομπή αυτή φτάνει στο τέλος της σιγά σιγά. Περάσαμε υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους Κόνερος που ήταν εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Όρθιες.
1: Και Ζωή, καλή αρχή. Μακάρι αυτό να το κάνεις πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι, εγώ ευχαριστώ και ελπίζω σύντομα που θα γίνετε τεράστιοι στο χώρο αυτό να μην με ξεχάσετε από που αρχίσατε. Εντάξει. Τέλεια. Μην φύγετε από το σταθμό μας, γιατί ακολουθεί ο Σπύρος Κουτσοβασίλης με την εκπομπή «Στα παλιά pick-up». Ένα τελευταίο σχόλιο από τα παιδιά εδώ πέρα.
3: Να ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση. Να δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και γενικά για το πώς το έχετε οργανώσει εδώ πέρα. Περάσαμε κι εμείς φανταστικά. Ελπίζουμε ο κόσμος να απολαύσει τη συζήτηση. Και καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί το τελευταίο κομμάτι που κλείνουμε κάθε φορά, «Εν κατακλείδη» από Παύλο Σιδηρόπουλο. Από εμένα, καλό σας βράδυ και ανανεώνουμε για την επόμενη Δευτέρα, στις 9 ακριβώς. Καλό βράδυ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε πάλι εδώ στο Ράδιο Πάντιον για άλλη μια Δευτέρα. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Σπύρος Κουτσοβασίλης. Απόψε ακούσαμε ένα... Θα πω λίγα λόγια για το τραγούδι που ακούσαμε σε ένα λεπτό. Απόψε όμως οι βελόνες μας θα γυρίσουν αποκλειστικά για τις γυναίκες. Για τις αρχόντισες του λαϊκού μας τραγουδιού. Γυναίκες που δούλεψαν σκληρά, που πάλεψαν σε πάλκα γεμάτα καπνό. Σε έναν καθαρά ανδροκρατούμενο χώρο και κατάφεραν να επιβληθούν και να λατρευτούν σαν απόλυτες δίβες. Το ταξίδι μας ήδη ξεκίνησε από πολύ πίσω, πριν καν τον πόλεμο, το 1936, με τη γυναίκα που έβαλε τα θεμέλια, τη Σμυρνιά Ρόζα, Ρόζα Σκενάζη. Ακούσαμε μόλις το Δημητρούλα μου, κυκλοφόρησε το 1936, και στίχους και μουσική έχει γράψει ο Πάνος Τούντας. Το Δημητρούλα μπορεί να μην το ξέρουμε τόσο από τη Ρόζα Σκενάζη, μπορεί να το μάθαμε από την Χαρούλα Αλεξίου, αλλά πρώτη εκτέλεση ήταν από τη Ρόζα. Η αξεπέραστη Ρόζα άνοιξε τον δρόμο για όλες τις επόμενες, η αλήθεια να λέγεται. Από το 1936 κάνουμε ένα άλμα έτσι πιο μετά, ένα μεταπολεμικό θα το πω εγώ, στο 1947. Εδώ συναντάμε μία από τις σπουδαιότερες και πιο ευαίσθητες φωνές της εποχής, που δυστυχώς έφυγε και πολύ νωρίς από τη ζωή, τη Στέλλα Χασκίλ. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, που κρύβει όλο τον πόνο εκείνης της περίοδου, και η αλήθεια είναι ότι όλα τα μεταπολεμικά τραγούδια είχαν αυτό τον πόνο, αυτό το χαμό μέσα στους στίχους, αλλά και στις ερμηνείες των τραγουδιστών. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει το όνομα «Κάποια μάνα αναστενάζει». Στίχους έχει γράψει ο Μπάμπης Μπακάλης και μουσική, όπως προανέφερε, ο Βασίλης Τσιτσάνης.

Ακούσαμε έτσι μόλις την Στέλλα Χασκίλ με το «Κάποια μάνα να στενάζει». Κυκλοφόρησε, άμα δεν το είπα, το 1947. Πάμε ένα χρόνο μετά τώρα, το 1948, και στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Μία γυναίκα που η αλήθεια είναι δεν είχε απλώς μία εξαιρετική φωνή, αλλά έγραφε και ίδια στίχους, κάτι σπάνιο τότε. Ο Τσιτσάνης, για άλλη μία φορά, τις εμπιστεύτηκε μεγάλες επιτυχίες του, όπως αυτό το «Τρελό κορίτσι» που θα ακούσουμε τώρα. Φυσικά, κόλλησε ένα, συγγνώμη γι' αυτό, συνθέτης του τραγουδιού ήταν ο Βασίλης Τσιτσάνης και στίχους το έχει γράψει η ίδια η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε λίγο νωρίτερα, είναι η αλήθεια. Είχε γραφτεί, από ό,τι έτσι έχω βρει στις πληροφορίες, το 1943, όμως κυκλοφόρησε σε ένα 45' το 1948.

Εδώ θα με συγχωρήσετε, έκανα ένα μικρό λαθάκι. Δεν ονομάζεται το τραγούδι Τρελό Κορίτσι, αλλά Τρελέ Τσιγκάνε. Φτάνουμε τώρα πάλι ένα χρόνο μετά. Είμαστε ακόμα στη δεκαετία του 40 και πάμε στο 1949. Στο Πάλκο κυριαρχεί πλέον η Μαρή Κανίνου. Μια γυναίκα με απίστευτη θεατρικότητα, ίσως γιατί πριν το τραγούδι δούλευε και ως ακροβάτισσα σε τσίρκο. Τώρα θα μου πεις, πώς γίνεται αυτό από ακροβάτισσα σε τραγουδίστρια, δεν το γνωρίζω, ειλικρινά. Έγινε η απόλυτη μούσα του Τσιτσάνη και μαζί έκαναν μπαμ σε κάθε τους εμφάνιση. Εδώ θα συμπληρώσω επίσης ότι ο Τσιτσάνης είχε πάρα πολλές μούσες και ήταν από τους πρώτους, νομίζω κιόλας, που εμπιστευόταν τα τραγούδια τους σε γυναίκες τραγουδίστρες εκείνη την εποχή, όπως προανέφερε μια ανδροκρατούμενη πίστα, έτσι λίγο. Και το παρατήρησα και περισσότερο έτσι στο ψάξιμο που έκανα για τις αρχόντισες του τραγουδιού, έτσι ξεκινάμε από ρεμπέτικα και πάμε λίγο στο λαϊκό, ελαφρολαϊκό. Ο Τσιτσάνης ήταν αυτός που έδινε τα περισσότερα τραγούδια τους σε γυναίκες. Να μην πολυλογώ όμως, πάμε να ακούσουμε τη Μαρή Κανίνου με το «Απόψε κάνεις μπαμ» που κυκλοφόρησε, όπως είπα, το 1949, αλλά στίχους, εκτός από τον Βασίλη Τσιτσάνη, έχει γράψει και ο Νίκος Ρούτσος.

Απόψε κάνεις μπαμ. Την ίδια ακριβώς εποχή όμως, πάλι ο Τσιτσάνης είχε δίπλα του και μία άλλη, εντελώς διαφορετική φωνή. Αν η Νίνου ήταν τσαχπινιά, η Σωτηρία Μπέλου ήταν ο ίδιος ο πόνος. Μια γυναίκα που έζησε μία απίστευτα σκληρή ζωή, φυλακές και εξορίες, και η φωνή της είχε αυτή τη δωρική δύναμη που δεν ξαναβγήκε ποτέ. Ένα από τα πιο εμβληματικά της τραγούδια, επέλεξα σήμερα έτσι για την εκπομπή, που κυκλοφόρησε το 1950, στήθηκε μουσική φυσικά από το Βασίλη Τσιτσάνη, το «Σαν απόκληρος γυρίζω». Δεν θα πω περισσότερα, πάμε να το ακούσουμε.

Αφήνουμε όμως λίγο τώρα το ρεμπέτικο και μπαίνουμε στη δεκαετία του 50. Εδώ εμφανίζεται η πρώτη μεγάλη κολόνα της νέας εποχής, με ονόματι Κέτι Γκρέι, μια γυναίκα τόσο δυναμική που έφτασε κιόλας ένα βήμα πριν το γάμο με το Στέλιο Καζατζίδη. Το 1952 τραγουδάει «Το βουνό» και η Ελλάδα σταματά να αναπνέει. Εδώ έχω να πω ότι το βουνό, όσοι είναι έτσι λίγο πιο επαρχιώτες, θα το πω, θα κάνω έτσι ένα θαυμασμό σε αυτά τα παιδιά, σε εμάς τα παιδιά που έχουμε μεγαλώσει στην επαρχία. Το βουνό το έχουμε ακούσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Σε πανηγύρια, σε πασχαλινά τραπέζια που το έβαζαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Και έτσι το έμαθα κι εγώ, η αλήθεια να λέγεται. Κυκλοφόρησε το 1952. Στιχουργός του τραγουδιού είναι Ευάγγελος Πρέκας και συνθέτης

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο Δουφουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο Δουφουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Στασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο Δουφουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούσαμε δύο τραγούδια, την Οδό Αριστοτέλους από την Χαρούλα Αλεξίου και το Νύχτα Στάσου από τη Λίτσα Διαμάντη. Περάσαμε έτσι λίγο στα ένδοξα 80's, η εποχή των μπουζουκιών θα έλεγα. Η Λίτσα Διαμάντη, που ξεκίνησε από παιδί θαύμα παίζοντας ακορντεόν, εξελίχθηκε σε μια τραγουδίστρια που γέμιζε ασφυκτικά τα μεγαλύτερα κέντρα της Αθήνας. Στίχους έχει γράψει ο Πυθαγόρας και μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος. Το επόμενο τραγούδι, πάμε τώρα στο 1982, στην ελληνική δισκογραφία Sky σαν μετεωρίτης, θα το πω έτσι, η Κατερίνα Στανίση. Τώρα θα μου πεις, Σπύρο, πού κολλάει η Κατερίνα Στανίση με την εκπομπή. Κολλάει πάρα πολύ καλά, γιατί και αυτή ήταν τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού πενταγράμμου. Ό,τι και να λέμε, όποια και να ήταν η πορεία της κάθε τραγουδίστριας μετά στη ζωή της και στην καριέρα της, δεν πάβει να... τα τραγούδια που είπε, που είχαν πει, που βγήκαν με αυτά, να μην είναι αυτά τα τραγούδια. Και αυτό το συγκεκριμένο έχει μείνει. Η Κατερίνα Στανίση, παιδί μεταναστών, εργάτρια σε εργοστάσια στη Γερμανία, μέσα σε μια νύχτα έγινε το πρώτο όνομα με αυτό το τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη. Στίχους και μουσική από τον ίδιο φυσικά, και δεν είναι πέρα από το «Μυστικέ μου έρωτα».

Επιστρέψαμε μαζί όμως με το μυστικέ μου έρωτα. Ακούσαμε και το «Θα τα βροντίξω» από ερμηνεία Πίτσα Παπαδοπούλου. Μία γυναίκα έτσι με φωνή μέταλλο που κόβει σαν ξηράφι. Είναι η τραγουδίστρια που ακόμα και ο Καζαντζίδης δήλωνε πως ανατριχιάζει όταν την ακούει να ερμηνεύει. Κυκλοφόρησε το 1983 και μουσική και στίχους έχει γράψει ο Τάκης Μουσαφίρης. Εδώ πάλι θα κάνω μία στροφή, όχι προς το παρελθόν, θα μείνουμε στη δεκαετία του 80, αλλά σε μία ερμηνεύτρια και καλλιτέχνης, θα το πω, Χαρούλα Αλεξίου. Η ψυχή της Χαρούλας παρέμεινε πάντα λαϊκή, όσο και να θέλουμε. Στις αρχές των 80s συνεργάζεται με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Μανώλη Ρασούλη και μας χαρίζει ένα τραγούδι που ακούγεται μέχρι και σήμερα σε κάθε γλέντι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι και από τα τραγούδια που έχω παρατηρήσει ότι οι πιο πολλές γυναίκες το τραγουδάνε, είναι αλήθεια. Δεν είναι πέρα άλλο από το «Ζήλια μου». Δεν είναι ούτε, πώς να το, είναι λαϊκό. Ούτε τσιφτετέλη, ούτε ζεμπέκικο, ούτε τίποτα. Είναι όσο και να έχει αυτό το χαροπό μέσα του, μάλλον όχι χαροπό, η στίχη δεν είναι και τόση, και τόσο. Ο ρυθμός του, μάλλον θα έλεγα, το beat. Η στίχη του, τους νιώθεις, θέλοντας και μη, και όλα τα τραγούδια της Χαρούλας, και ελάχιστες είναι αυτές που μπόρεσαν και ακόμα μπορούν να το κάνουν με τη φωνή τους και το λιγμό που έχουν μέσα. Πολυλογώ πάλι, οπότε πάμε να ακούσουμε.

Όλα τα έχει πει άτιμη. Εδώ έχουμε άλλη μία έτσι, μικρή ιστοριούλα από το, μέσω του chat, μέσω της αγαπημένης μου Λουκριτίας από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά, ακούσαμε κάποια τραγούδια μετά από αυτό το τραγούδι, είναι αλήθεια, αλλά τώρα που έπαιξε και η Χαρούλα Αλεξίου, για την Οδό Αριστοτέλους. Η Λουκριτία μας λέει το τραγούδι αυτό το έχουν γράψει για μια κοπέλα που την αναφέρει κιόλας, η Αργυρό, την οποία ήξερε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ήταν παιδική φίλη στη γειτονιά που μεγάλωσαν. Και ύστερα από ένα ατύχημα την έκανε καιρό να την ξαναδεί και έπειτα από πάρα πολύ καιρό έμαθα ότι πέθανε μέσα στο ψυχιατρίο. Εδώ θα πω ότι η Λουκριτία σώζει πάντα την κατάσταση, είναι η αλήθεια, γιατί ό,τι μου ξεφεύγει εμένα να γράψει στο σκονάκι μου, πάντα θα υπάρχει αυτή η Λουκριτία. Και ήταν μια όμορφη ιστορία. Όμορφη, δεν τη λες και όμορφη. Εντάξει, ένα μικρό fun fact. Φτάνουμε λίγο στο τέλος, μου φαίνεται, ναι. Παραμένουμε στη δεκαετία του 80. Και πάμε στην Ελένη Βιτάλη. Η φωνή της κουβαλάει έτσι μέσα λίγο όλη τη βυζαντινή και δημοτική μας παράδοση, δοσμένη με έναν απόλυτο, σύγχρονο και λαϊκό τρόπο. Εδώ θα πω ότι είναι, το 80 ήταν, έτσι όπως το λέω, η Αγία Τριάδα, η Ελένη Βιτάλη, η Χαρούλα Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη. Κάποιος θα πει και την ηλικερία, αλλά δεν θα μιλήσω πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι από την Ελένη, είναι από ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη. «Ανοίχτε τα τρελάδικα», κυκλοφόρησε το 1989. Συνθέτης του τραγουδιού είναι ο Τάκης Σούκας και στιχουργός ο Βασίλης Παπαδόπουλος.

Τι να πει κανείς για την Ελένη Βιτάλη και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και το επόμενο τραγούδι και νομίζω πρώτο τελευταίο είναι πάλι από ερμηνεία δικιά της και στίχους και μουσική την έχει γράψει η ίδια. Την ίδια χρονιά, το 1989, η Ελένη Βιτάλη κυκλοφορεί το άλμπουμ το απέναντι μπαλκόνι. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει φυσικά και το τραγούδι «Ένα χειμωνιάτικο πρωί», που νομίζω είναι και από τα αγαπημένα μου δικά της τραγούδια. Μαζί όμως και το... Αχ, το ξέχασα τώρα. Α, τι σου φταίνε τα φεγγάρια. Δεν θυμάμαι τον τίτλο ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε πάλι την Ελένη Βιτάλη και νομίζω μετά ήρθε η ώρα να κλείσουμε.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος αυτής της γεμάτης, να το πω, διαδρομής. Αυτό ήταν το αφιέρωμα στις αρχόντισες του ελληνικού πεντάγραμμου, γυναίκες σύμβολα που μας χάρισαν τα τραγούδια με τα οποία ερωτευτήκαμε, κλάψαμε, χορέψαμε. Είμαι ο Σπύρος Χρυσοβασίλης. Σας ευχαριστώ φυσικά που κάνετε παρέτηση λίγο σήμερα στις βελόνες των παλιών pick-up. Αυτό ήταν, παιδιά. Τα λέμε λογικά την άλλη Δευτέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας που αλλού εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Όμως, έτσι για να κλείσουμε λίγο, επιστρέφουμε στη μεγάλη Σωτηρία Μπέλου. Το 1981, σε μια συνεργασία με το Δήμο Μούτσι, αποδεικνύοντας ότι οι τεράστιες φωνές δεν έχουν εποχή. Καληνύχτα σας. Το επόμενο τραγούδι, Δέλα Εσκουβέντα, στίχη Κώστας Τριπολίτης, μουσική Δήμος Μούτσης.

μόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Κούτρα, μέλος της Παντιέρα ΑΤΑΚ. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για ανεξάρτητους, μαχητικούς, ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους. Στηρίζουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενάντια στους πολέμους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για να πάψουμε.

υπάρχουν συνεργασίες των πανεπιστημίων μας με την πολεμική μηχανή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε την ΑΤΑΚ για να σταματήσουμε τη συνεργασία. Απαντίουμε ειδήσεις όπως έκανε η ΑΤΑΚ ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin για να μην γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, για να έχουμε γνώση μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες. Ψηφίζουμε την ΑΤΑΚ για να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που βάζεται κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας, όπως το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως μπλοκάραμε τα πειθαρχικά των φοιτητών αρχιτεκτονικής για κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων. Ψηφίζουμε παντιέρα ΑΤΑΚ για να βρεθεί ο Φουσού στην πρώτη γραμμή του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην πολιτική των κερδών, της ΕΕ, των κυβερνήσεων, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ψηφίζουμε παντιέρα ΑΤΑΚ γιατί ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου, που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσεις και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Κούτρα, μέλος της Παντιέρα ΑΤΑΚ. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για ανεξάρτητους, μαχητικούς, ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους. Στηρίζουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενάντια στους πολέμους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για να πάψουν τη συνεργασία των πανεπιστημίων μας με την πολεμική μηχανή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε την ΑΤΑΚ για να σταματήσουμε τη συνεργασία Παντίου με ειδής, όπως έκανε η ΑΤΑΚ ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin, για να μην γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, για να έχουμε γνώση μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες. Ψηφίζουμε την ΑΤΑΚ για να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που βάζεται κέρδητος πάνω από τις ζωές μας, όπως το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως μπλοκάραμε τα πειθαρχικά των φοιτητών αρχιτεκτονικής για κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για να βρεθεί ο Φουσού στην πρώτη γραμμή του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην πολιτική των κερδών, τη ΕΕ, των κυβερνήσεων, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ γιατί ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.